Η εικόνα του φεγγαριού και ένα χρυσό λουλούδι που κρέμεται σε έναν σκοτεινό ουρανό στο απέραντο σκοτάδι. Αυτή ήταν η εικόνα που περιέγραψε με τη μουσική της στο έργο «A Blaze the Moon» η Grace Evangeline Mason και ερμήνευσε η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Mark Winglesworth. Ακολουθεί το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Σεργέι Ραχμάνινοφ, ένα έργο γεμάτο ρομαντικό πάθος και νεανική φρεσκάδα που γράφτηκε όταν ο συνθέτης ήταν ακόμη έφηβος. Ερμηνεύει η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Mark Winglesworth και σολίστ είναι ο πιανίστας Steven Huff.

Αυτό ήταν το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Σεργέη Ραχμάνινοφ, ένα κοντσέρτο που χρειάστηκε να περάσει ένα τέταρτο του αιώνα έως ότου ο συνθέτης του να μείνει ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Το ακούσαμε από τον πιανίστα Στίβεν Χαφ και τη φιλαρμονική του BBC που διεύθυνε ο Μάρκ Wigglesworth. Το τρίτο και τελευταίο έργο της συναυλίας που ακούμε φέρει την επωνομασία «Τιτάν». Είναι γραμμένο σε ρεμίζωνα και συνετέθη το 1888. Είναι η πρώτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ. Πρόκειται για μια συμφωνία με κρυφή προγραμματική διάθεση, την οποία ο Μάλερ αναπτύσσει και μεταμορφώνει σε ένα συμφωνικό ποίημα, ενώ θεωρείται ένα από τα έργα που διεύθυνε περισσότερες φορές σε σχέση με άλλα έργα του ο ίδιος ο συνθέτης. Ερμηνεύει η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Μάρκ Wigglesworth.

Αυτή ήταν η μεγαλοπρεπή συμφωνία Τιτάν, η προσωπική κάθαρση από τα πάθη της νιώτης, η πρώτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ που ερμήνευσε η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Mark Winglesworth. Και συνεχίζουμε με την καντάτα La Vision de la Reine της Augusta Olmes, που ερμηνεύουν οι γυναικείες φωνές των BBC Singers και η Morena Del Mar Cello, Alison Martin Arpa και Annabel Thwaite Piano. Διευθύνει η Hilary Campbell.

Ακούσαμε την καντάτα «La Vision de la Reine» της Augusta Olmes, που ερμήνευσαν οι γυναικείες φωνές των BBC Singers και η Morena Del Mar τσέλο, Alison Martin άρπα και Annabel Thwaite πιάνο. Διήθινε η Hilary Campbell. Και το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με μια τέλεια συνύπαρξη της ρωσικής λογοτεχνίας και της τσεχικής μουσικής. Το παραμύθι «Ποχάτκα» του Λέος Γιάνατσεκ, που είναι βασισμένο σε ένα ποίημα του κορυφαίου ρομαντικού ποιητή της δεκαετίας του 1810, Βασίλη Ζουκόφσκι.

0: Ακούσαμε το παραμύθι του Λέος Γιάνατσεκ που ερμήνευσαν ο τσελίστας Γιώχαν Σλάτου και ο πιανίστας Μάρτιν Κβίστ Χάνσεν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξανδρία Γελίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

ο Σουηδός συνθέτης Γιώχαν Χέλμιχ Ρόμαν της μπαρόκ εποχής είναι γνωστός και ως ο πατέρας της σουηδικής μουσικής ή ο Σουηδός Χέντελ. Ακούμε 13 κομμάτια από την βασιλική μουσική για τους γάμους του Ντρότνιν Χόλ, σύνθεση του 1744 που ερμηνεύει η ορχήστρα Κοντσέρτο Κέλν.

Το κοντσέρτο Κέλν ερμήνευσε 13 κομμάτια από την βασιλική μουσική για τους γάμους του Ντρότνινγκ Χολ του Γιώχαν Χέλμιχ Ρόμαν. Ο Λούκας Γκενιούσας τώρα ερμηνεύει τις 12 σπουδές για πιάνο έργο 10 του Φρεντερίκ Σοπέν.

Ο πιανίστας Λούκας Γκενιούσας ερμήνευσε τις 12 σπουδές, έργο 10, του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Κορνίλιους Κάνης ήταν γαλλοφλαμανδός συνθέτης, τραγουδιστής και διευθυντής χοροδίας της Αναγέννησης, ο οποίος πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στο Αυτοκρατορικό Μουσικό Ίδρυμα των Αψβούργων κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αυτοκράτορα Καρόλου του Πέμπτου. Ακούμε το έργο του «Τότα Πούλκρα Ες», σύνθεση του 1553 που ερμηνεύει το σύνολο Χουέλγας υπό τη διεύθυνση του Πάουλ Φαν Νέβελ.

ακούσαμε το «Tota Pulchra Es» του Κορνίλιους Κάνης, που ερμήνευσε το σύνολο «Huelgas» υπό τη διεύθυνση του Paul Van Nevel. Ο Άγγλος συνθέτης και οργανίστας John Stanley ήταν περίπου 2 χρόνων όταν είχε ένα ατύχημα που τον άφησε σχεδόν τυφλό. Παρ' όλα αυτά είχε αξιοσημείωτη μνήμη, η οποία τον βοήθησε να διευθύνει έργα του Handel, να απολαμβάνει τη μουσική, ακόμη και να παίζει χαρτιά με φίλους του. Ακούμε το κονσέρτο του για όργανο που ερμηνεύει ο οργανίστας John Toll και το σύνολο London Baroque.

Ο οργανίστας Τζον Τόλ και το σύνολο London Baroque ερμήνευσαν το κονσέρτο για όργανο σεντό ελάσσονα του Τζον Στάνλεϊ. Μία από τις πιο όμορφες μελωδίες του Ερίκ Σατί ακολουθεί. Η Γνωσιέν αριθμός 1 που ερμηνεύει ο πιανίστας Χόβαρτ Γκίμσε.

Ο πιανίστας Howard Gimsey ερμήνευσε την Gnocchienne αριθμός 1 του Eric Satie. Wolfgang Amadeus Mozart για τη συνέχεια και το Rondo σε Ρε Μίζωνα Köchel 184, αρχικά γραμμένο για βιολί και πιάνο. Εδώ ακούμε την προσαρμογή του για φλάουτο και πιάνο που ερμηνεύουν η φλαουτίστα Καρίνα Γιάντλ και η πιανίστα Σβετλάνα Σοκολόβα.

η φλαουτίστα Καρίνα Γιάντλ και η πιανίστα Σβετλάνα Σοκολόβα ερμήνευσαν το ρόντο σε ρε μίζωνα και ο 184 του Wolfgang Amadeus Mozart. 5 σύντομες συνθέσεις διάρκειας περίπου 2 λεπτών η καθεμία αποτελούν τα συμφωνικά λεπτά έργο 36 που έγραψε το 1933 για τη Φιλαρμονική Εταιρεία της Βουδαπέστης ο Ernst von Dohnányi. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του συνθέτη και εμείς θα το ακούσουμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας που διευθύνει ο Χόρχε Μέστερ.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας υπό τη διεύθυνση του Χόρχε Μέστερ ερμήνευσε τα συμφωνικά λεπτά έργο 36 του Έρνστ φον Ντοχνάνη. Και το σημερινό μας νοτούρνο φτάνει στο τέλος του με ένα νοτούρνο, νυχτερινό. Αυτό είναι το προσωνύμιο του τρίο με πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα Deutsch 897 του Franz Schubert που ερμηνεύουν ο βιολονίστας Vadim Repin, ο τσελίστας Jan-Erik Gustafsson και ο πιανίστας Leif Ove Andsnes.

0: ο βιολονίστας Βαντίμ Ρέπιν, ο τσελίστας Γιάν Έρικ Γκούστευσον και ο πιανίστας Λέφοβ Άνστνες ερμήνευσαν το τρίο με πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα Deutsch 897 του Franz Schubert. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξανδρία Λίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε δυναμικά, αρχίζοντας από το συνθέτη Σεργέι Ραχμάνινοφ, συνεχίζοντας με την σολίστ Γιούλια Ουάνγκ και κλείνοντας με την ορχήστρα και το μαέστρο Mahler Chamber Orchestra και Κλαούντιο Αμπάντο. Rhapsody on a Theme of Paganini, όπως 43. Απολαύστε.

Ο Τζουζέπε Ταρτίνι θα είναι ο εκλεκτός συνθέτης που θα μας προσφέρει τον επόμενο ήχο της αυγής. Violin Concerto σε Σολμίζωνα D78. Ερμηνεύουν οι Μούζιτσι και ο Σαλβατόρε Ακάρντο.

Από τα τραγούδια χωρίς λόγια του Φελίξ Μέντελσον θα ακούσουμε το όπους 38, νούμερο 1, Con Moto, σε μη ύφεση μείζωνα, MWVU 121, διαχειρός Dainer Barenboim.

Από την ταινία 12 Monkeys θα ακούσουμε το πιάνο κοντσέρτο νούμερο 21 σε ντομίζωνα Kuchel 467, το δεύτερο μέρος Andante του Wolfgang Amadeus Mozart. Παίζουν οι Leningrad Soloist και στο πιάνο ο Μίκαελ Γκάντβαργκ.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έφραγμα σε Κηφισό και Κηφισίας, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοικών έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο, που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για το τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μεταυγδελμία στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλ. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναύση πλοία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός. Ωστόσο, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καλώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου. Ερτ Πάτρας ακούτε. Στο μικρόφωνο για μία ώρα η Αθανασία Σταμοπούλου. Ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος και η Επιφανία γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα που είναι η Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, μια πολύ σημαντική ημέρα. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, όποιος μπλέξει με τα δόντια δεν ξεμπερδεύει εύκολα, είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών και ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα αλλιώς. Να μην ξεχάσετε ότι σήμερα έχουμε Eurovision, έχουμε ημιτελικό, έχουμε τον Ακύλα στην τέταρτη θέση εμφάνισης, ψηφίζουμε όχι Ελλάδα, να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό, αλλά θα ψηφίσετε στρατηγικά. Ξέρετε εσείς όσοι ασχολείστε με τη Eurovision, στρατηγικά. Λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα, τι θα ακούσετε μάλλον, στη μία ώρα της εκπομπής μας. Θα πάμε να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, να μιλήσουμε πρώτον για ένα εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε χθες στην Αγιά, αλλά και για το θέμα της φυματίωσης και τους 10 εργάτες γης από το Νεπάλ, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες με φυματίωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για το οποίο μιλήσαμε και χθες και μιλήσαμε και με την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, την κυρία Μαστοράκου, η οποία ανάμενε και το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ από την Αθήνα, προκειμένου να δούνε πώς θα προφυλαχθεί και ο τοπικός πληθυσμός και φυσικά οι άνθρωποι που εργάζονται τόσο σκληρά και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Στη συνέχεια, τι έχουμε επιλέξει? Έχουμε επιλέξει να μιλήσουμε για δύο πράγματα. Πώς διαχειριζόμαστε οι γονείς τις εξετάσεις των παιδιών μας εν ώψη των πανελλαδικών, εν ώψη των γενικών εξετάσεων, όλα αυτά που τα παιδιά τώρα καταπιάνονται και ασχολούνται, αλλά και γιατί τελείωσε, δεν ξέρω αν το μάθατε, τελείωσε το μοντέλο της σούπερ γυναίκας, της σούπερ μαμάς. Είναι ok να μην είμαστε σούπερ μητέρες και σούπερ μαμάδες. Είναι ok να έχουμε χρόνο για τον εαυτό μας. Όλα αυτά θα μας τα πει η Μαργαρίτα Ζωγράφου και στο τέλος σας έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, η οποία σήμερα και αύριο παίζεται στο επίκεντρο ΣΥΝ, που έχει να κάνει, έτσι, άμα σας πω και μόνο τον τίτλο θα το καταλάβετε, αλλά στη συνέχεια, για κάτι τρένα λέει, για ένα τρένο που σφύριξε κτλ. Σήμερα και αύριο η παράσταση, 9 και 4 στο επίκεντρο. Πάμε ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, τον κύριο Μαρμούτα, να δούμε τι γίνεται με όλο αυτό το θέμα που έχει ανακύψει με την φυματίωση.

0: Λοιπόν, για να πάμε μέχρι το εργατικό κέντρο. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του, τον κύριο Δημήτρη Μαρμούτα, ο οποίος και στις 11 η ώρα θα δώσει και μια συνέντευξη τύπου εκεί στο εργατικό κέντρο. Έτσι δεν είναι, κύριε πρόεδρε? Καλή σας μέρα από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι. Έτσι είναι, στα πλαίσια των αυτών που αναδείχθηκε τις τελευταίες μέρες, ενώ προσπαθούσα να είναι εγκρυπτό, των κρουσμάτων της φυματίωσης που είχαμε σε εργάτες γης στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας ευρύτερα.
0: Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν θα δοθεί και μια συνέντευξη τύπου στις 11 η ώρα. Να πάμε όμως, γιατί και εμείς γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα στην εκπομπή αυτή, να μας πείτε δύο λόγια τι λέει το εργατικό κέντρο για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Δυτική Αχαΐα και στην Βόρεια Ηλία, Ανουλάδα, Μαλιάδα, με τους εργάτες γης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιώνουν και τις οποίες εργάζονται. Και δεν είναι κάτι το οποίο τώρα μας ξενίζει. Είναι μια χρόνια κατάσταση. Όλοι κάνουμε. Κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, ότι δεν ξέρουμε, μέχρι που να εμφανιστεί ένα τέτοιο είδους πρόβλημα όπως αυτό που προέκυψε τελευταία.
1: Δεν είναι το εργατικό κέντρο και το συνδικάτο των ποτών τροφίμων Δυτικής Αχαΐας και Βόρειας Ηλίας εδώ και χρόνια, και πιο παλιά το εργατικό κέντρο, γιατί μετά συστράθηκε το συνδικάτο. Έχουμε αναδείξει όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Τις συνθήκες της διαβίωσης, οι οποίες δεν αρμόζουν σε ανθρώπινες συνθήκες για τη σημερινή εποχή, για την εκμετάλλευση που γίνεται και από τους ίδιους τους εργοδότες και από το ελληνικό κράτος και από τα δικά τους κράτη. Η εκμετάλλευση που γίνεται απέναντι στους Έλληνες εργαζόμενους στην περιοχή, στα συσκευαστήρια, τους μισθούς, τα θέματα υγείας προκύπτουν στην περιοχή, διότι πολλοί από τους μετανάστες εργάτες γης δεν έχουν άμκα. Έχουμε απαιτήσει εδώ και καιρό να υπάρχει άμκα σε όλους για να μπορούν να πηγαίνουν στους γιατρούς. Είναι λογικό, όταν κάποιος δεν έχει άμκα και εργάζεται σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι και τόσο νόμιμο, να φοβάται να πηγαίνει σε γιατρούς, να μην μπορεί να πάει, να μην μπορεί να αγοράσει τα φάρμακά του. Όλα αυτά τα έχουμε αναδείξει και σε συναντήσεις που έχουμε κάνει και με τα Υπουργεία. Να θυμίσω ότι πέρυσι συναντηθήκαμε μετά τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά που υπήρχε στο καταβλισμό στη Νέα Μανολάδα, και με τον Υπουργό τον Βορύδη και με τον Υπουργό τον Κατσαφάδο στο Υπουργείο Προστασίας, με την Πρεσβεία του Πακιστάν, με τον Δήμαρχο Κυλίνης και με άλλα Υπουργεία έχουμε συναντηθεί, και με φορείς στην αποκεντρωμένη διοίκηση εδώ στην Πάτρα, την περιφέρεια. Μάλιστα, πριν 2-10 μέρες περίπου είχαμε συνάντηση το εργατικό κέντρο με το συνδικάτο ποτών τροφίμων, με τον αναπληρωτή περιφέρειας, τον κύριο Πονάνο, που το αναδείξαμε αυτά τα ζητήματα για μία ακόμα φορά, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα κατέβαινε μονάδα του ΕΟΔΗ πριν ξεσπάσει, πριν γίνει γνωστό τα κρούσματα της φυματίωσης που είχαμε στην περιοχή μας. Και πού φτάνουμε σήμερα? Φτάνουμε μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχαμε με την κυρία Μαστοράκου, που με πρωτοβουλία δικιά μας έγινε του συνδικάτου και του εργατικού κέντρου. Φτάνουμε ότι μετά από τόσες μέρες δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα ούτε αυτής της κυβέρνησης ούτε καμίας άλλης να λύσει αυτά τα προβλήματα. Άλλα προβλήματα και τα άλλα να λύσουμε, το πώς θα ξεζουμίσουν τον κόσμο, πώς θα τον χαρατσώσουν, πώς θα πάρουν χρήματα για να τα δώσουν στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η υγεία και η διαβίωση των εργατών μεταναστών γης εκεί στην περιοχή, ούτε των Ελλήνων συναδέλφων τους εργαζομένων, ούτε του πληθυσμού εκεί. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ούτε 500 δόσεις. Μα γι' αυτό, μας είπε η κυρία Μαστοράκου χθες, ότι περιμένει να γίνει διαδικασία για 500 δόσεις φυματίνης για να γίνουν, να κατέβει το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ κάτω, να γίνει η συνυλάτηση. Όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Και φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο. Ούτε πρωτοβάθμια υπάρχει, γιατί πρέπει, ξέρετε πολύ καλά, ότι σε κάποιους που νοσούν φυματίωση, εντάξει, ο γιατρός δεν είμαι, γιατροί μου τα λένε, πρέπει να γίνουν και ακτίνες. Στα πρωτοβάθμια εκεί στην περιοχή δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα κάποια νοσοκομεία θα πρέπει να επιβαρυνθούν. Ούτε αυτή η διαδικασία έχει γίνει ακόμα. Ποιο νοσοκομείο θα επιβαρυνθεί, ποιο άλλο ακόμα. Καταλαβαίνω ότι η κατάσταση που επικρατεί είναι μια κατάσταση η οποία μετά από τόσες μέρες δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα παρά μόνο σχεδιασμοί επί χάρτου.
0: Λοιπόν, κύριε Μαρμούτα, εμάς μας είπε η κυρία Μαστοράκου χθες στην ΕΡΤ, νομίζω ότι το δήλωσε και σε άλλα μέσα, σε όλα τα μέσα συγκεκριμένα, είπε ότι έρχεται κλιμάκιο προκειμένου να γίνει και αυτή η χνηλάτιση, να δουν πώς θα περιορίσουν το ζήτημα. Οπότε να το αφήσουμε λίγο έτσι, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το κλιμάκιο, να δούμε τι θα προκύψει από αυτό και θα...
1: Κύριε Σαμοπούλου, μετά τόσες μέρες... Ναι. Που έχουν περάσει, δεν έχει γίνει τίποτα. Εμείς αυτό ξέρουμε. Και να σας πω και το άλλο, και επίσης αυτό, ότι τόσα χρόνια για τα ζητήματα αυτά που παλεύουν τα συνδικάτα, το εργατικό κέντρο, και πάλι δεν έχει γίνει τίποτα. Ξέρετε γιατί. Και μπορεί να το καταλάβει ο κάθε λογικός άνθρωπος. Δεν είναι προτεραιότητά τους. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε οι εργαζόμενοι, αν είναι Έλληνες, αν είναι ξένοι μετανάστες εργάτες γης, ούτε ο πληθυσμός. Έχουν άλλες προτεραιότητες και αυτή η κυβέρνηση και οι άλλες κυβερνήσεις. Πώς θα μαζέψουν χρήμα, πώς θα δημιουργήσουν κατάσταση ασφυξίας στο λαό, να του παίρνουν μέσα από την υπερφορολόγηση, από τα χαράτσια, από χαμηλούς μισθούς. Δεν τους ενδιαφέρουν συνθήκες υγείας και ασφάλειας πουθενά. Τους ενδιαφέρει να μαζεύουν χρήμα και να το δίνουν στους μεγαλοεργοδότες, στους μεγαλοεπιχειρηματίες, στους εφοπλιστές, να στέλνουν φρεγάτες να προασπίζουν τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Αυτές οι κυβερνήσεις την εντολή έχουν.
0: Είναι
1: τα συμφέροντα της αστικής τάξης.
0: Δεν θα το αφήσουμε αυτό το θέμα, θα το επανεξετάσουμε. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο με την ιδιότητά σας ως πρόεδρου του Εργατικού Κέντρου. Θέλω να ρωτήσω για το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε οικοδομή στην Πάτρα, στην οδό Ευρώτα, εχθές, στην Αγιά. Ήταν 4 εργαζόμενοι, μια τάβλα έπεσε από τον 4ο όροφο της οικοδομής και χτύπησε στο κεφάλι έναν 70χρονο ή τουλάχιστον κοντά στα 70 έναν εργαζόμενο.
1: 70χρονο, άνθρωπος ο οποίος αντί να απολαμβάνει τη σύνταξή του για να τα βγάλει πέρα, εκεί μας έχουν φέρει, να τα βγάλει πέρα για να μπορέσει να ζήσει αυτός και η οικογένειά του, να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, αναγκαζόταν και δούλευε σε αυτήν την ηλικία. Υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν έχω νεότερα για την υγεία του. Ξέρω ότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση χθες το αργά το βράδυ. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, να γίνει γρήγορα καλά ο συνάδελφος. Το συνδικάτο έβγαλε και δελτίο τύπου και το εργατικό κέντρο απαιτούμε να μαζί με το συνδικάτο να διευκαθούν πώς έγινε, να αποδοθούν οι ευθύνες για να υπάρξουν μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Δεν υπάρχει τίποτα. Επικρατεί, θα το πω με την κοινή έκφραση, ένα μπάχαλο σε όλους τους χώρους δουλειάς. Ο κάθε εργοδότης κάνει ό,τι θέλει, κοιτάζει πόσο λιγότερο θα κοστίσει η ασφάλεια των εργαζομένων και πόσο περισσότερα χρήματα θα βγάλει. Αυτό τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και βέβαια αυτή η κυβέρνηση μαζί με τις προηγούμενες τα έχουν ξυλώσει τα πάντα, έχουν ξυλώσει επιθεωρήσεις εργασίας, έχουν ξυλώσει μέτρα ασφάλειας και υγείας στους χώρους δουλειάς για να προσπίσουν και εκεί τα συμφέροντα των εργοδοτών. Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει η επιθεώρηση εργασίας μαζί με το Συνδικάτο Οικοδόμων να βγει με μεικτά κλιμάκια στους χώρους δουλειάς, γιατί στις οικοδομές γίνεται πόλεμος, γίνεται σφαγή. Και σε άλλους χώρους δουλειάς, αλλά ειδικότερα και στις οικοδομές, κάθε χρόνο μετράμε 40-50 νεκρούς σε όλη τη χώρα, μόνο και μόνο από τις οικοδομές.
0: Δυστυχώς, κύριε Μαρμούτα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση που είχαμε σήμερα μέσα από την ΕΡΤ Πάτρας. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Θα τα πούμε στη συνέντευξη τύπου.

0: χορεύουν τη ζωή σας.
1: Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στον τοπικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα «Η Γνώμη». Χτύπημα καρμπών με τα καλάβρητα, αναρωτιέται η εφημερίδα. Βεβαίως δεν είχε εκδοθεί ακόμα το φύλλο αυτό, γιατί πιάστηκαν οι ληστές της τράπεζας στην Τηρωθέα, εγκλωβίστηκαν σε δρόμο του Αλεποχωρίου και συνελήφθησαν, όπως διαβάζουμε στα νεότερα από το διαδίκτυο. Το διακύβευμα των εκλογών στις κάλπες, αύριο φοιτητές, τι λένε στη Γνώμη εκπρόσωποι παρατάξεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτό πάλι να τελειώνει το φοιτητικό έτος και να γίνονται τώρα οι εκλογές. Τα βλέπει όλα καλά με την ξερόλακα. Διαβεβαίωση Πελετίδη, συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, απάντησε με εξορκισμούς για το θαλάσσιο μέτωπο. Το πόθεν έσχεση των πολιτικών, μπλόκο και 2.500 υπογραφές. Αυτή την Παρασκευή γίνεται η κινητοποίηση στην Πούντα για τον οδοντοτό. Νέα επιστολή Παπαδόπουλου στον Πρωθυπουργό. Κυρίες και κύριοι, είναι δηλαδή πολύ δυσίωνα τα πράγματα με τον οδοντοτό, γιατί όταν δεν υπάρχει οδοντοτό στο τρενάκι αυτό να πηγαίνει τουρίστες στα Καλάβρητα, όλοι οι επιχειρηματίες είναι στα μαύρα πανιά, γιατί δεν έχουν κόσμο αυτό το διάστημα που δεν λειτουργεί ο οδοντοτός. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση, ντρόουν τα μυστικά του αποκαλύπτονται στην αποσυναρμολόγηση. Σας το είπαμε και χθες ότι το κάνουν οι ειδικοί των ενόπλων δυνάμεων, οι ειδικοί τεχνικοί, φύλο και φτερό. Ελεύθερη μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί δεν εκδικάστηκε χθες η υπόθεση απάτης με τους μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ. Συγκίνηση για τον Ανδρέα Λέγουρα σήμερα στις 5 η ώρα από την Αγία Φωτεινή, η κηδεία του συνταξιούχου της ΔΕΗ. Και να πάμε στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Έχει μία συνέντευξη της κυρίας Μαστοράκου, υγεία επένδυση για το μέλλον της Αχαΐας. Περιφέρεια και επιμελητήριο προτείνουν ένα νέο μοντέλο που συνδέει δημόσια υγεία, πρόληψη και τοπική οικονομία. Τα Καλάβρητα δεν αντέχουν, λέει ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Παπαδόπουλος, χωρίς οδοντοτό, και δεν το λέει μόνο αυτό. Ο δήμαρχος το λένε όλοι οι κάτοικοι Διακοφτού και Καλαβρίτων. Νέοι βανδαλισμοί στη Μεζόνος, νέο περιστατικό καταγράφηκε με τα μεσονύχτιες ώρες στη Μεζόνος, με δύο νεαρούς να ρίχνουν νεοφυτευμένο δέντρο και η υπογέλεια να επιστρέφουν για σέλφι με τα κατορθώματά τους. Τι να πω. Θα τους γίνει η ζωή κόλαση, σκληρό μήνυμα Κώστα Πελετίδη προς τους υποψηφίους επενδυτές στο παλιό λιμάνι. Σοκ με τη φυματίωση. Η περιφέρεια μιλάει για τους εργάτες γης και τον ντόπιο πληθυσμό. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές, διαβάζω σε Αχαΐα και Ηλία, μετά τον εντοπισμό των 10 κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από τον Νεπάλ. Ενώ χθες εντοπίστηκαν, ακούστε, άλλα 10 θετικά δείγματα μαντού. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρίσκεται ήδη στην Πάτρα προκειμένου να ξεκινήσει εκτεταμένες ιχνηλατήσεις σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Αυτά από τον τοπικό τύπο. Για να συνεχίσουμε με ένα τραγουδάκι και μετά, είπαμε, μιλάμε για πανελλαδικές και μιλάμε για το τέλος των Tiger Moms.

0: Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, είχαμε καλέσει την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, την ψυχολόγο, να μας μιλήσει για δύο θέματα. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί της αυτή τη στιγμή, ίσως είναι πολύ νωρίς, ίσως κάτι συμβαίνει. Πάντως θέλω να πω εγώ δύο πράγματα, γιατί μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ένα άρθρο που διάβασα χθες βράδυ στο Athens Voice, για να λέμε και τις πηγές μας, ότι η εποχή της Tiger Mom τελειώνει. Οι μητέρες, οι νέες μητέρες, λένε αρκετά. Για δεκαετίες, κυρίες και κύριοι, η εικόνα της σωστής μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες έμοιαζε σχεδόν εξαντλητική. Ατέλειωτες εξωσχολικές δραστηριότητες, έλεγχος κάθε λεπτομέρειας της ζωής των παιδιών, πίεση στα παιδιά για άριστους βαθμούς, οργανωμένο πρόγραμμα μέχρι εξουθένωσης και μια διαρκής αγωνία μήπως το παιδί μείνει πίσω. Μη και δεν μάθει τέλεια γαλλικά, γιατί τι θα γίνει ένα παιδί χωρίς τέλεια γαλλικά. Μη και δεν μάθει τέλεια αγγλικά, γιατί είναι προέκταση, δηλαδή, του είναι μας τα αγγλικά. Και προπαντός, μη και δεν είναι καλά στα αθλήματα και στα πάντα. Η εποχή λοιπόν της λεγόμενης Tiger Mom, έτσι λεγόταν αυτή η υπεραπαιτητική μητέρα που μεγιστοποιεί κάθε πιθανότητα επιτυχίας, φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της. Στη θέση της εμφανίζεται ένα νέο μοντέλο γονεϊκότητας που στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλείται Beta Mom, δηλαδή καλύτερη μαμά. Μητέρες που συνειδητά εγκαταλείπουν την τελειομανία, βάζουν όρια σε αυτή την εξουθενωτική καθημερινότητα και διεκδικούν ξανά χρόνο για τον εαυτό τους, χωρίς μάλιστα ενοχές. Η 42χρονη Σόφη Τζάφε από το Λος Άντζελες, relationship coach, μητέρα τριών παιδιών, επιτρέπει στους έφηβους γιους της να κινούνται πιο ελεύθερα μέσα στην πόλη, να οργανώνουν μόνοι το πρόγραμμά τους και να δοκιμάζουν τα ενδιαφέροντά τους χωρίς αυτόν τον ασφιχτικό έλεγχο. Δεν απαιτεί μόνο άριστους βαθμούς, ούτε θεωρεί ότι το μέλλον των παιδιών εξαρτάται αποκλειστικά από το σωστό πανεπιστήμιο, γιατί εκεί στην Αμερική έχουν άλλη τρέλα. Με το σωστό πανεπιστήμιο, μη και δεν πάνε στο καλύτερότερο πανεπιστήμιο και μη και τυχόν έχουν λιγότερες γνώσεις τα δικά τους τα παιδιά από τον αλλωνών τα παιδιά. Όπως λέει, προτιμά τα παιδιά της να αποκτούν εμπειρίες και αυτονομία παρά να περνούν όλη μέρα μπροστά σε μια οθόνη ή εγκλωβισμένα σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο πρόγραμμα. Η ίδια θεωρεί μεγαλύτερη επιτυχία να μεγαλώσει παιδιά που ξέρουν ποια είναι και δεν θα την μισούν μεγαλώνοντας, παρά παιδιά με τέλειο βιογραφικό. Το φαινόμενο δεν αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με οικονομολόγους και ψυχολόγους που μίλησαν στη The Wall Street Journal, όλο και περισσότερες μητέρες αμφισβητούν το μοντέλο της υπεργονεϊκότητας που κυριάρχησε από τη δεκαετία του 1990 και μετά. Λοιπόν, και επειδή σας λέγαμε ότι δεν θα την έχουμε, αλλά τελικά τη βρήκαμε εμείς τη Μαργαρίτα τη Ζωγράφου, και επειδή έλεγα, κυρία Ζωγράφου, για όλη αυτή την υπερτέλεια μαμά που εμείς στα χρόνια τα δικά μου, που έλεγε και η μάνα μου, αγχωνόμαστε που δεν ήμασταν τόσο τέλειες, γιατί έπρεπε να έχουμε το τέλειο παιδί, να είμαστε οι τέλειες μαμάδες, να είμαστε το αυτό. Και που πλέον είναι ok να μην είσαι όλα αυτά και να έχεις και χρόνο για τον εαυτό σου και να πας και για το περπάτημά σου και να βάλεις και το παιδί στη ρουτίνα του σπιτιού και να κάνει και κάτι το παιδί, δεν είναι κακό. Καλημέρα από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές σας. Συγγνώμη για αυτήν την αναμονή, απλά δεν είχα σύνδεση κανονική. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι, να ξεκινήσουμε μία φράση. Ότι αν η μάνα δεν είναι καλά, και μιλάμε για μάνα με πολύ δύσκολους και πολυσχηδείς ρόλους και πολλούς πολλαπλούς ρόλους, δεν είναι κανένας καλά στο σπίτι. Δηλαδή, φαίνεται λίγο απόλυτο και λίγο βαρύ αυτό που λέω, αλλά φανταστείτε μια μητέρα η οποία στραγγίζεται ψυχολογικά, πιέζεται από την καθημερινότητά της και προσπαθεί να δώσει έναν εαυτό που εμείς ζητάμε τον καλύτερο εαυτό να δώσουμε και τα παιδιά μας τον θέλουν, σε όλους τους οποίους παίρνουν από αυτήν. Τα παιδιά της, το σύζυγο, ενδεχομένως αν υπάρχουν γονείς, στη δουλειά της. Έχουμε πάρα πολλούς ρόλους. Είμαστε μάνες. Είμαστε

0: εργαζόμενες, είμαστε σύζυγοι, κόρες και όλα τα υπόλοιπα με τα οποία εμπλεκόμαστε. Κάθε λοιπόν ρόλος απαιτεί και από μας. Και ξέρετε, υπάρχει και ένας ανταγωνισμός ο οποίος είναι κρυμμένος και άτυπος. Τι θα πει αυτό? Εάν μια γυναίκα πάει στη δουλειά της και δεν αποδώσει καλά, τι ακριβώς αναμένεται από το επαγγελματικό περιβάλλον, που δικαίως και αναμένεται? Πόσο ανταγωνισμός θα την επηρεάζει την εξέλιξή της? Πόσο όλη αυτή η κατάσταση επηρεάζει τη γυναίκα ψυχολογικά? Σκέφτεστε μια γυναίκα που μια οποιαδήποτε δουλειά να κάνει, από τις πιο σύνθετες που απαιτούν πολύ συγκέντρωση μέχρι κάποιες οι οποίες είναι πιο απλές, γιατί όλες οι δουλειές έχουν τον κόπο τους, τη δυσκολία τους και το φόρτο τους. Εάν η γυναίκα μέσα στο σπίτι της δεν αποδώσει αυτό που περιμένει ο άλλος να αποδώσει, τι θα γίνει? Έχουμε βάλει λοιπόν όλα αυτά τα μέτρα και τα σταθμά επάνω μας και όλα αυτά δυσκολεύουν τη ζωή μας. Από κάπου λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουν να γίνονται οι εκπτώσεις. Ποιο είναι αυτό λοιπόν το σημείο το οποίο θα πρέπει λίγο η γυναίκα να χαλαρώσει, προκειμένου να είναι και η ίδια ευχαριστημένη με τον εαυτό της, να είναι και η ίδια καλά, να είναι και η ίδια ισορροπημένη και πάνω απ' όλα ψυχικά καλά? Θα είναι η οικογένειά της. Και η λέξη οικογένειά της τι σημαίνει? Γιατί στην οικογένεια έχουμε πάλι ρόλους διπλούς, τριπλούς. Σύζυγοι, μητέρες, αλλά και αυτοί που λέμε housewives, οικοκυρές, που όλη αυτή η ώρα των εργασιών μέσα στο σπίτι, των οικιακών εργασιών, τρώει πάρα πάρα πολύ χρόνο από μια γυναίκα, από το καλά της, από το να είναι καλά. Φανταστείτε λοιπόν πόσο θέλει να τραβήξει από τη γυναίκα όλες αυτές οι δουλειές, όλος αυτός ο χρόνος. Και έχετε δίκιο. Πρέπει να εμπλέκονται όλες τις δουλειές του σπιτιού. Πρέπει να υπάρχει μοίρασμα από το σύζυγο μέχρι και τα παιδιά στο μέτρο του δυνατού. Γιατί τη στιγμή που και το παιδί θα είναι κοντά στη μητέρα του και θα βοηθήσει τη δουλειά αυτή, έρχεται πιο κοντά της. Εκτός του ότι μαθαίνει πράγματα, εκτός του ότι εξασκείται και αποκτά δεξιότητα, αντιλαμβάνεται και το ρόλο και αντιλαμβάνεται και χτίζει ιδέα και αντίληψη για το πώς θα πρέπει να είναι η δική του ζωή, για το πώς θα πρέπει να είναι η δική του ζωή μελλοντικά, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι.
1: Έχετε το πολύ δίκιο. Όταν μεγαλώνει ένα παιδί, δηλαδή, έχω ένα μεγάλο παιδί 25 χρόνων και μου λέει, τώρα καταλαβαίνω μαμά πόσο, πόσο προσπαθούσε να τα προλάβεις όλα. Έπρεπε να πάει 24 ετών για να το μάθει αυτό, και έπρεπε εγώ να δείχνω ότι είμαι η κυρία τέλεια για να το μάθει στα 24 το δικό μου παιδί, που φαντάζομαι και όλες οι μητέρες της δικής μου ηλικίας αυτό έχουν πάθει.
0: Κυρία Σταμοπούλη, μου φαίνεται στο μυαλό τη φράση της μητέρας μου, η οποία δεν ζει βέβαια τώρα, αλλά είναι πολύ ωραίο να το ακούσουν αυτό οι ακροατές σας. Η οποία ήταν μεγαλωμένη με άλλες ιδέες, γιατί η γυναίκα, επειδή είχε άντρα ναυτικό, άφησε τη δουλειά της και έμεινε στο σπίτι και ασχολείται με εμάς και το σπίτι της. Τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Βέβαια δεν είχε το φόρτο της δουλειάς και το άγχος της δουλειάς, που είναι τεράστιο άγχος. Κάθε λοιπόν φορά που πήγαινα εγώ να πάω να κάνω μια δουλειά οικειοθελώς για να βοηθήσω, στα 16, στα 17, ξέρετε ποια ήταν η απάντησή της? Φύγε εσύ από την κουζίνα τώρα, φύγε από το μπάνιο. Εσύ είσαι επιστήμονας, εσύ πρέπει να ασχοληθείς με τα μαθήματα. Είσαι μαθήτρια, ήταν το πρώτο. Η δουλειά σου είναι να είσαι μαθήτρια. Η δουλειά σου είναι να σπουδάσεις. Αργότερα, μελλοντικά, εσύ είσαι επιστήμονας, μην ασχολείσαι με αυτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως όλη αυτή η αντίληψη τροφοδότησε μία δεύτερη άλλη αντίληψη που έχτιζαν σταδιακά και οι γυναίκες και οι άντρες για το πώς θα πρέπει να είναι η ρόλη. Και όταν λοιπόν η γυναίκα πάει να μπει σε πολλούς ρόλους μέσα, υπάρχει σύγκρουση. Εάν αυτό συμβεί σε αγόρι, καταλαβαίνετε τι αντίληψη του χτίζει. Του χτίζει την αντίληψη ότι εγώ πρέπει να κάνω μόνο αυτό και τίποτα άλλο, και θα πρέπει να τα κάνει κάποιος ο οποίος θα ασχοληθεί πραγματικά με το σπίτι. Ποιος είναι όμως σήμερα αυτός που έχει την πολυτέλεια να ασχοληθεί μόνο με το σπίτι του και τα παιδιά του? Πόσες γυναίκες έχουν αυτές τις πολυτέλειες, πόσες γυναίκες έχουν αυτή την πίεση, αυτό το στραγγαλισμό του να μπουν να ξεκινήσει η μέρα τους από την εργασία και να καταλήξει αργά το βράδυ στο τελευταίο πλυντήριο, στο τελευταίο στεγνοτήριο, στο τελευταίο σίδερο.
1: Και τις ενοχές που τις πάτε, αν δεν είναι σε κάποιον από τους τομέα, από όλους αυτούς τους τομείς που καλείται να έτσι ολοκληρώσει μέσα στη μέρα, δεν τα πάει καλά. Τις ενοχές.
0: Ενοχές και όταν, να σας πω κάτι, και όταν φτάνει στο σημείο να είναι ενοχή, ωραία τη θέσατε τη φράση, γιατί όταν φτάνει στο σημείο να είναι ενοχή είναι καλά, γιατί σημαίνει ότι έχει φτάσει και έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν πάει καλά. Όταν είναι ένα θολό άγχος που μεταφράζεται σε μια κακή διάθεση, σε μια πίεση, σε ένα γενικό στρες, δεν έχει καταλάβει από πού προέρχεται. Γιατί εκείνη τη στιγμή τι καταλαβαίνει? Καταλαβαίνει ότι ξέρεις κάτι, τώρα εγώ πρέπει να είμαι ok στη δουλειά μου. Καταλαβαίνει ότι να, εγώ δεν ασχολήθηκα με το παιδί μου όσο πρέπει. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να είναι και με το σύζυγό της να έχει μια επικοινωνία και μια τέλεια σχέση. Όμως όταν υπάρχει όλη αυτή η ψυχική κατάσταση και η διάθεση για επικοινωνία, χωλαίνει μετά.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Νομίζω ότι οι ακροατές, ότι οι ακροάτριες τουλάχιστον και οι ακροατές, γιατί και αυτούς αφορά, βλέπουν πολλά κοινά στοιχεία σε όλο αυτό που περιγράφουμε, και νομίζω ότι η εποχή έχει αλλάξει και οι ρόλοι θα πρέπει να αλλάζουν και θα πρέπει να δοθεί και χρόνος και χώρος σε όλες τις γυναίκες οι οποίες είναι και εργαζόμενες και μητέρες και σύζυγοι και παιδιά μεγάλων γονέων, γιατί και αυτό που το πάτε είναι...
0: Είναι κόρη η γυναίκα, είναι και κόρη.
1: Και κόρη και όλα.
0: Η γυναίκα 45 της μπορεί να έχει να αντιμετωπίσει μια οικογένεια, την αρχική της οικογένεια, η οποία να έχει ανάγκη. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη στους γονείς μας.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη σε άρρωστο πατέρα ή σε άρρωστη μάνα. Δεν είναι δυνατόν και δεν είναι ηθικό σωστό σαν σε ένα άρτιο άτομο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μου επιτρέψετε να ζητήσω μια χάρη. Θα ήθελα να συνεχίσουμε μια επόμενη ημέρα τη συζήτηση αυτή, γιατί είναι πράγματα που όλος ο κόσμος πρέπει να ακούει, γιατί αφενός πρέπει να απενοχοποιεί τον εαυτό του, μιλάω περισσότερο για τις γυναίκες που έχουν πολλαπλούς ρόλους σήμερα και στο σπίτι και έξω από αυτό, και γιατί πώς πρέπει να καλλιεργείται η αντίληψη της κοινωνίας, των ανδρών, των παιδιών, για το πώς πρέπει να λειτουργούμε συλλογικά σε μια ομάδα που λέγεται οικογένεια.
1: Κυρία Ζωγράφου, είμαστε απόλυτα σύμφωνοι, ή αύριο ή μεθαύριο θα το κανονίσουμε αυτό μεταξύ μας, να δώσουμε και παραπέρα χρόνο σε αυτό το ζήτημα, αλλά θέλω να μιλήσουμε πολύ και για τις εξετάσεις, γιατί μπαίνουμε σε περίοδο εξετάσεων. Σήμερα δεν έχουμε χρόνο άλλο, πρέπει να πάμε στο πολιτιστικό θέμα της εκπομπής, οπότε θα δώσουμε κάποιο ραντεβού και το είχα αναγγείλει στους ακροατές ότι θα μιλήσουμε και για τις εξετάσεις, θα το κάνουμε τις προσεχείς ημέρες. Οπότε θα... Λοιπόν, γιατί νομίζω ότι θα βοηθήσουμε πάρα πολύ κόσμο και αυτό, δηλαδή εγώ βρήκα ένα άρθρο εχθές και μου έκανε κλικ. Φαντάζομαι στη δική μου την θέση, στη δική μου την ηλικία, στη δική μου την έτσι, πλευρά της ιστορίας που λένε, θα είναι πάρα πολλές ακροάτριες. Οπότε θέλω να το συνεχίσουμε και θέλω να απενοχοποιήσουμε, γιατί εμείς η δική μου γενιά μεγάλωσε και παιδιά με πολλές ενοχές. Και θέλω αυτό να το έτσι λίγο να το επικοινωνήσουμε.
0: Θα μου δώσετε και μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. Ξέρετε πόσο συγκρουσιακοί είναι οι γυναίκες της δικής μας ηλικίας, δηλαδή εγώ στα 45 μου χρόνια, πόσο συγκρουσιακά νιώθω όταν σε κάποιον από τους ρόλους μου δεν είμαι τέλεια, εφόσον είχα το πρότυπο της τέλειας μητέρας. Μιας μητέρας που ήταν τέλεια στο σπίτι της, δουλειάς του σπιτιού, και τέλεια στο μεγάλωμα των παιδιών της. Πόσο δηλαδή εκεί μπαίνεις στη διαδικασία να συγκριθείς και να πεις «Μα αυτό το έκανα καλά, μα αυτό δεν το έκανα καλά». Αλλά έρχεται η δεύτερη σκέψη από πάνω μου και καλύπτει και λέει «Δεν μπορώ να είμαι σε όλα τέλεια και δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα τέλεια και δεν χρειάζεται να είμαι σε όλα τέλεια». Αλλά πρέπει να διαλέξουμε τον τομέα που κάθε φορά θα πρέπει λίγο να κάνουμε έκπτωση. Γιατί δεν γίνεται στα πάντα να είσαι άριστος, όταν δεν υπάρχει ο χρόνος να είσαι. Μακάρι να διπλασιάζονταν οι μέρες του 24ωρου και να είχαμε περισσότερες οι μέρες και οι ώρες του 24ωρου και να είχαμε περισσότερες ώρες του 24ωρου και περισσότερες μέρες τη βδομάδα για να μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά.
1: ή ναύ που λένε και στο χωριό μου, αρκετά, αρκετά με εμάς τις γυναίκες. Θα το αναλύσουμε το ζήτημα αυτό, θα το αφήσουμε εδώ, κυρία Ζωγράφη. Πολύ σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία αυτή που είχαμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Αυτή είναι η παράσταση που σήμερα και αύριο θα παίζεται στο Θέατρο Επίκεντρο ΣΥΝ και που νομίζουμε ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πάμε γρήγορα να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Στεριώτη, έναν από τους δύο συντελεστές του έργου, που έχει δημιουργήσει μία παράσταση σε ένα έργο του Θανάση Τριαρίδη, που παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία για τρεις συνεχόμενες σεζόν. Καλή σας μέρα, κύριε Στεριώτη.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Για πείτε μας, τι θα δούμε σε αυτή την παράσταση σήμερα και αύριο στο Θέατρο Επίκεντρο ΣΥΝ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου, ένα έργο του Θανάση Τριαρίδη, το οποίο ασχολείται με τις επαναπροωθήσεις των προσφύγων και στην Ελλάδα αλλά και στον ευρύτερο χώρο. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο το έχουμε ξεκινήσει εδώ και τρεις σεζόν. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βρισκόμαστε στο τέλος της τρίτης σεζόν. Στην ουσία, αν μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα για την πλοκή, βρισκόμαστε σε ένα κρατικό γραφείο, στο οποίο εμφανίζεται ξαφνικά ένας καινούριος υπάλληλος, ο οποίος φαίνεται λίγο πιο εξελιγμένος από τους ήδη υπάρχοντες, θα πω. Αυτό προκαλεί μια δυσφορία στον παλιό υπάλληλο, τον οποίο υποδίωμαι και εγώ. Οπότε αρχίζει μια κόντρα ανάμεσά τους και μια, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε, μια κατά κάποιον τρόπο φιλοσοφική συζήτηση γενικότερα για την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά έχοντας πάντα από κάτω αυτό που είπαμε και πριν, όλη την διαχείριση των ανθρώπινων ψυχών, οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν στην Ελλάδα και δεν τα καταφέρνουν. Τίθεται πολύ το θέμα του ότι τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, η ανθρώπινη μνήμη και το πώς ο άνθρωπος μπορεί να παραμείνει άνθρωπος.
0: Μάλιστα, πάρα πολλά τα ζητήματα που θέτει ως ερωτηματικά για μας τους θεατές του έργου, όσοι έχουμε τη χαρά να έρθουμε να το δούμε. 9:15 στο Θέατρο Επίκεντρο ΣΥΝ, ένα έργο το οποίο έχει κάνει απανωτά sold out από ό,τι διαβάζω, έχει κριτικές διθυραμβικές, ερμηνευτική δύναμη διαβάζω, αισθητική, σφιχτοδεμένο το έργο, σε ένα σήμερα που είναι λίγο περίεργο για όλο αυτό το ξένο που μας φοβίζει άλλους, που γίνεται μέρος της ζωής μας σε άλλους. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου, είναι ο τίτλος της παράσταση, Νόρμαν 16 και Αγίου Διονυσίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Στεριώτη, θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας για σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ραντεβού αύριο, 8 η ώρα το πρωί, μέσα από τη συχνότητα του ΕΡΤ Πάτρας. Γεια και χαρά σας, να φροντίζετε τους εαυτούς σας και όλους όσους αγαπάτε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Εγάλαιο, αλλά και στην Κηφισία, σε μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθενούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας με λία 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγκια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένεται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας με τη σειρά Φέρτο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στείνει μια γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, στη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική στο αιώνιο, στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, ξεκίνημα καινούργια σήμερα. Είναι Τρίτη, είναι 12 του μήνα Μαΐου του 2026. Από καιρό καλά τα πάμε, για τα υπόλοιπα δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά, ούτε να το προσυπογράψω, με όλα αυτά που προκύπτουν συνεχώς. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. 92,5 και 93,9 είναι οι συχνότητές μας στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα και ertaeco.gr με επιλογή πάντα ERT Patras, για να μπαίνετε στην πλατφόρμα την διαδικτυακή που σας δίνει τη δυνατότητα να μας εντοπίζετε ανά πάσα ώρα και στιγμή, οπουδήποτε και αν είστε, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Ωραίο αυτό, μου αρέσει. Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και για ακόμη μια φορά η τεχνολογία είναι προς όφελός μας. Όχι πάντα όμως, να ξέρετε. Γι' αυτό λοιπόν και φιλτράρουμε όλα αυτά που ακούμε και όλα αυτά που βλέπουμε. Κάνουμε και την προσπάθειά μας και εμείς από εδώ να τα βλέπουμε από όλες τις πλευρές τους. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στην ERT Patras και είμαι η Νίκη Παπάδουλα. Καλημέρα σε όλους σας και να ξεκινήσω χωρίς καμία καθυστέρηση σήμερα να δούμε μαζί την ταυτότητα της ημέρας. Όχι τίποτα άλλο, μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά σε κάποιον που μπορεί να γιορτάζει σήμερα. Ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνή ημέρα νοσηλευτών και διάβαζα και σήμερα νωρίς το πρωί μια αναφορά από μια νοσηλεύτρια που έλεγε χαρακτηριστικά το πώς ακριβώς βιώνουν την εργασία τους οι νοσηλευτές σήμερα, κυρίως στην Ελλάδα. Είναι η μέρα της Πανσελίνου, του Μαΐου ή του Βούδα. Δεν είδα να έχουμε Πανσελίνο, έχουμε, μπορεί και να έχουμε. Είναι Διεθνή ημέρα για την υγεία των φυτών και Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας. Όποιο από αυτό σας εξυπηρετεί μπορείτε να το κρατήσετε ως επέτειο. Πολλά και σημαντικά και τα γεγονότα, την ιστορία ούτως ή άλλως στην καθημερινή. Αν ψάχνετε καθημερινά πίσω στην ιστορία, ποια είναι τα γεγονότα που τη σημάδεψαν, και όχι μόνο γενικά, μπορείτε να μπείτε και σε ιστοσελίδες που αναφέρονται σε τοπικά γεγονότα, για παράδειγμα στην Πάτρα. Στην Πάτρα, σαν σήμερα πριν από πολλά χρόνια λοιπόν. Τι έχουμε, τη μάχη στο Βαλτέτσι το 1821, Θόδωρος Κολοκοτρώνης, εννοείται, η πρώτη μεγάλη μάχη της Επανάστασης. 1902, το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν, και εδώ μας αφορά και στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν η πρώτη μονάδα παραγωγής που τοποθετήθηκε και λειτουργήσε στην Ελευσίνα, και μάλιστα τότε το πρώτο τσιμεντοποιείο ιδρύθηκε στον Πειραιά από τον χημικό Ανδρέα Χατζικυριάκου, 1902. 1930, δηλαδή κάμποσα χρόνια αργότερα, υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο τότε η κυβέρνηση, ιδρύθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυροσβεστική υπηρεσία που ξέρουμε σήμερα. Τότε βέβαια πρέπει να σας πω ότι κινούνταν οι πυροσβέστες με άλογα που τα έστρεναν κάρα. Έτσι, για να ξεκινάμε από εκεί. Ήταν το 1930. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουμε ευτυχώς και ελπίζω να έχουμε αρκετά και μέσα επίγεια και εναέρια. Σημαντικότατο και αυτό. Τώρα βέβαια έχουν μπει, μια και το δω αυτό, να το συμπληρώσω, έχουν μπει σε αυτόν τον τομέα της πρόληψης, κυρίως και του εντοπισμού εκδηλώσεις πυρκαγιάς και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα γνωστά σε όλους μας τύπου drones. Το στρατόπεδο Μακρονήσου εγκαινιάστηκε το 1947, δεν ήταν και ότι καλύτερο, ούτε είναι για να περηφανευόμαστε. Εκεί λοιπόν πήγαιναν τους ύποπτους στρατιωτικούς. Ύποπτους τώρα κατά πώς τους όριζε η εκάστοτε κυβέρνηση. Το 1947 έγινε αυτό. Για να δούμε τι άλλο. Να και ένα καλό. Βλέπω 1993. Τελικό κυπέλου στο ποδόσφαιρο στο ΟΑΚΑ. Ναι, έχει μια χαρακτηριστικότητα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού που πήγαν εκεί για να αγωνιστούν εμφανίστηκαν με κουρεμένα κεφάλια. Γουλή, έτσι. Ο Κριστόφ Μπαζέχα είχε άλλη γνώμη και πήρε τη νίκη τελικά ο Παναθηναϊκός με ένα γκολ στο 13ο λεπτό. Άρα λοιπόν, παρότι το κουρεμένο κεφάλι, το κύπελλο το πήρε ο Παναθηναϊκός τότε, το 1993. Μπερδευόμαστε. Άλλο τότε, άλλο τώρα. Τώρα έχουμε την ΑΕΚ βέβαια. Λοιπόν, να φύγω από τα γεγονότα της ιστορίας και να δω λίγο τα θερμοκρασιακά μας. Και να θυμίσω λοιπόν ότι και σήμερα έχουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας, όχι σε πάρα πολλά υψηλά, δηλαδή σταδιακά ανεβαίνει. Μπορεί να φτάσει ακόμη και 27 και 28 βαθμούς στην ενδοχώρα και στη Δυτική Ελλάδα. Και όταν λέμε ενδοχώρα, για να εξηγούμε, θα εννοώ περιοχές όπως το Αγρίνιο, ο Πύργος, αλλά και η Πάτρα, εφόσον είναι απάνεμη και δεν την επηρεάζει ο άνεμος. Ηλιοφάνεια εννοείται ότι θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 3 με 4 αποφόροι άνεμοι, η θερμοκρασία είπαμε στους 27-28 και η υγρασία ξεπερνά όμως το 85%. Άρα λοιπόν έχουμε σήμερα έθριο καιρό και σε όλη τη χώρα και στη Δυτική Ελλάδα. Λίγη συννεφιά στα βόρεια, ορεινά, υπηρετικά μπορείτε να δείτε. Αλλά να σας θυμίσω ότι βαδίζουμε έτσι μέχρι και την Παρασκευή με μια μικρή, πολύ μικρή αλλαγή την Πέμπτη. Σε ψυχάλα το βλέπω, μας το έχει πει ο κ. Θεοδωσόπουλος, σας τα θυμίζω.
την Πέμπτη, ψυχάλα είπαμε, ναι. Η βροχή είναι το Σάββατο η επόμενη. Αλλά την Πέμπτη έχουμε μια μικρή διαταραχή, ψυχαλίτσα. Και επίσης την Πέμπτη θα έχουμε αυτό το φαινόμενο που είχαμε και προηγούμενες ημέρες, τις πρωινές ώρες, που όχι πρώτες, τις πρωινές ώρες, με το ξημέρωμα δηλαδή, έχουμε χαμηλή νέφωση σε πολλές περιοχές και στη Δυτική Ελλάδα, όπως είχαμε την προηγούμενη Κυριακή. Το Σάββατο πάντως έχουμε την αλλαγή του καιρού, πρόσκαιρη, να μην νομίζετε, δεν θα κρατήσει και πολύ, με βροχές και χιλιοστά βροχής συνόλου στο 24ωρο εκεί, 45-50 αν θυμάμαι καλά, ναι, θα τα τσεκάρω και μετά πριν κλείσουμε και να σας τα θυμίσω. Λοιπόν, αυτό πρέπει να ξέρετε εσείς, να έχετε κατά νου ότι σήμερα ο καιρός είναι καλός, δηλαδή θα έλεγα ότι μπορούσατε να κάνετε και ένα πρώτο μπάνιο στη θάλασσα αν δεν το έχετε ήδη κάνει, για τους πιο τολμηρούς. Πολλά και σημαντικά είναι τα γεγονότα και σήμερα, για τα οποία θα ασχοληθούμε και εμείς στη μία ώρα αυτής της εκπομπής σήμερα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να έχουμε περισσότερες αναφορές για το θέμα του οδοντοτού με αφορμή την επικείμενη κινητοποίηση την Παρασκευή για την επαναλειτουργία του οδοντοτού, στην οποία πρέπει να πω πέραν από τους κατοίκους, όλοι οι φορείς σύσσωμοι θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση και τον αποκλεισμό και στην πούντα του δρόμου. Στην Πούντα Σκαλαβρίτων. Θα τα μάθουμε και τις επόμενες ημέρες. Είναι την Παρασκευή προγραμματισμένο αυτό. Αύριο έχουμε 24 ώρα απεργία που κήρυξε η ΑΔΔΗ στον δημόσιο τομέα. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ναι, και σήμερα θα μιλήσουμε επίσης και για το Περιφερειακό Συνέδριο Ανάπτυξης, 14η χρονιά, 19 με 21 Μαΐου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Σημαντικό και αυτό για την κατάθεση των θέσεων και των απόψεων για το επιχειρήν, για την καινοτομία και ό,τι υπόλοιπο.

0: Και εμείς εδώ δεν έχουμε σταματήσει καθόλου να ασχολούμαστε και να φέρνουμε συνεχώς την επιφάνεια και να επικοινωνούμε το θέμα με τον οδοντωτό. Γιατί αν δεν το κάνουμε, νομίζω ότι θα ξεχαστεί όπως πάρα πολλά άλλα που πέρασαν στην αφάνεια, ξέρετε. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες ξανά κουβέντες και αναφορά και συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν προχωρήσει σε αυτή την σύμπραξη των δυνάμεων για την κινητοποίηση της Παρασκευής. Θα πάω εγώ βέβαια να καλημερίσω τον καλό μας τον συνάδελφο από το Calavrita News, τον Νίκο τον Κυριαζή, που είναι πάντα εκεί και μας δίνει όλες τις περαιτέρω πληροφορίες. Καλημέρα, Νίκο.
1: Πολύ καλημέρα σας από Calavrita.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε, συνομιλούμε με φορείς που συμμετέχουν στην κινητοποίηση, με φορείς που έχουν δει την επίπτωση αυτή της παύσης του οδοντωτού. Μιλήσαμε και με τους εμπόρους εκεί των Καλαβρίτων, τους εκπροσώπους τους και με τους εκπροσώπους των ξενοδόχων και των καταλυμάτων. Και όλοι συγκλίνουν σε αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, Νίκο, ότι δεν μπορεί να υφίσταται η ευρύτερη περιοχή και να επιβιώσει χωρίς τον οδοντωτό.
1: Πάρα πολύ σωστά και καταγράφεται πλέον και με αριθμούς. Είναι εμφανέστατο εδώ στα Καλάβρητα η τεράστια πτώση, καθημερινή πτώση. Έχει ξεπεράσει πλέον το 50% σε σχέση πάντα με αντίστοιχες περιόδους άλλων ετών. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Μου έλεγε, Νίκο, ο πρόεδρος εκεί των εμπόρων των Καλαβρίτων, ότι ο κ. Κακαβάς, ότι η πτώση στην κίνηση των καταστημάτων, γενικά των καταστημάτων και εστίασης αλλά και των υπολείπων, έχει ξεπεράσει το 50%, έχει πέσει το 60%.
1: Ναι.
0: Βέβαια,
1: ναι,
0: επίσης, μου είπε και ο κ. Δαφαλιάς ότι υπάρχει και εκεί μια πτώση, όχι τέτοιου τύπου όμως, λίγο μικρότερη ευτυχώς προς το παρόν, αλλά τα πράγματα δείχνουν ότι οδεύουμε σε μια πολύ κακή, για να μην το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς, κατάσταση για την ευρύτερη περιοχή.
1: Και δεν αφορά, όπως πολύ σωστά το λες, είναι ευρύτερη περιοχή, είναι ευρύτερο το πρόβλημα, διότι ο οδοντωτός δεν είναι μόνο σήμα κατατεθέν των Καλαβρίτων, είναι σήμα κατατεθέν της Δυτικής Ελλάδος, θα έλεγα. Mm-hmm. Εάν κοιτάξουμε τα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού, όλα τα περισσότερα, μάλλον οι περισσότεροι tour operators θα έχουν μέσα στις προτάσεις ή στα πακέτα που προσφέρουν και τον οδοντωτό. Mm. Οι ακυρώσεις λοιπόν που ήδη έχουν γίνει και αυτές που σίγουρα θα γίνουν, γιατί πολλοί θέλαν να επιλέξουν την περιοχή μας, την ευρύτερη περιοχή, ώστε να δουν και τον οδοντωτό, είναι μεγάλες και αυτές θα τις δούμε στη συνέχεια που θα είναι πολύ μεγαλύτερες.
0: Και είναι και συνδυαστικές αυτοί οι προγραμματισμοί των μεγάλων τουριστικών πρακτορείων. Έτσι δεν πάνε δηλαδή εδώ για να δουν τον οδοντωτό, στην Φλόρινα να δουν κάτι άλλο, στις Πρέσπες για κάτι άλλο. Όχι, πάνε συγκεντρωτικά σε μια περιοχή, γιατί είναι και θέμα οικονομικό. Έτσι ρυθμίζονται τα πακέτα, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον.
1: Και σου λέει,
0: θα πάμε στην Πελοπόννησο, στην Δυτική Ελλάδα και θα πάμε στον οδοντωτό, θα πάμε στην Αρχαία Ολυμπία. Αν έχουν χρόνο, θα πάνε και κάπου αλλού σε μοναστήρια ή κάποιες περιοχές με λίμνες και λοιπά στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή τοποθετούν τρία-τέσσερα σημεία κομβικά, ούτως ώστε να έχουν ένα πακέτο για να το πουλήσουν. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
1: Και έτσι είναι, γιατί είναι στην πρώτη πεντάδα, θα έλεγα εγώ, της επιλεξιμότητας των τοπόσημων στη Δυτική Ελλάδα, στην Αχαΐα σίγουρα.
0: Ναι, άμα δεν έχεις λοιπόν αυτό, γιατί να βάλει τα άλλα μέσα στο πακέτο?
1: Άρα είναι
0: πώς
1: ευρύτερο,
0: θα το πουλήσει,
1: είναι ευρύτερο,
0: πώς θα το πασάρει ο πράκτορας, δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ πρακτικά το λέω τώρα, μας ενδιαφέρει βέβαια μας η ουσία. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, από ό,τι είδα, το αναφέρεις και εσύ στο άρθρο σου, είχαμε ζητά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού ο Δήμαρχος.
1: Ναι, πλέον δεν υπάρχει κινητικότητα. Έχουν περάσει τώρα από 10 Μαρτίου, 11 Μαρτίου που έκρισε, έχουν περάσει 60-70 μέρες πόσο έχουν περάσει και δεν υπάρχει καμία κινητικότητα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Αυτό, αν θυμάσαι πολύ καλά, το λέγαμε, ότι αποφασίστηκε αυτό για να γίνει αυτό. Μπορείτε να μας πείτε ένα χρονοδιάγραμμα με αποκλίσεις, με σκεπτικό, με μια χαρτογράφηση των κινήσεων? Αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε. Και η απόφαση που είχε πάρθει τότε στην συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, με τους φορείς, ήταν ότι τότε θα
0: αναλάβει τη μελέτη και λοιπά.
1: Αναλάβει τη μελέτη. Αυτό όμως βλέπουμε ότι έχει κολλήσει και δεν υπάρχει μια εξέλιξη σε όλο αυτό το πράγμα. Να μας πούνε, ξέρετε κάτι, παιδιά, μην κάνετε τίποτα σε 5 μήνες, σε 3 μήνες, σε ένα χρόνο.
0: Έτσι.
1: Το χρονοδιάγραμμα είναι αυτό και αυτό. Αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό.
0: Το πιο επικίνδυνο σε αυτές τις περιπτώσεις, το έχουμε δει και σε άλλα τύπου έργα, είναι η αδράνεια. Και όταν αδρανούν αυτοί που πρέπει, τότε δεν προχωρά τίποτα. Μετά, όταν φτάσει η στιγμή που κάτι θα πρέπει να πεις, αναγκάζεσαι να τρέχεις, να προλάβεις και πάλι δεν καταφέρνεις τίποτα. Έκανες μισές δουλειές. Η αδράνεια λοιπόν γύρω από όλο αυτό το θέμα, από τους υπευθύνους, και μιλώ φυσικά για το Υπουργείο που έχει τον πρώτο λόγο, έτσι. Δεν είναι λογική, έτσι, είναι αδικαιολόγητη, θα πω. Τώρα, βέβαια, να σου πω, ο Νίκο μου, επειδή είναι και μια περίοδος τώρα προεκλογικού ενδιαφέροντος, πρέπει να σου πω, δύο πράγματα μπορεί να τύχουν. Ή να στραφούν όλοι προς το προεκλογικό αγώνα και να μην ασχοληθούν με αυτό, ή είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να αντιληφθούν πόσο σημαντικό είναι το θέμα για την περιοχή. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το στίχημα για να πάμε και στις εξελίξεις της συγκέντρωσης μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Είναι μια κινητοποίηση πανεγυάλια και παγκαλαβρητινή. Το στίχημα είναι η συμμετοχή. Και γι' αυτό υπάρχει καθημερινό κάλεσμα σε όλο τον κόσμο να καταλάβει ότι δεν είναι απλά μια κινητοποίηση 5 γραφικών ή 5 θεσμικών ή οτιδήποτε θέλετε να πείτε σε ένα σημείο και ωραία έκλεισε. Θα πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος ο πολίτης, ο απλός κόσμος, ότι είναι αλυσίδα το αποτέλεσμα της πτώσης.
0: Έτσι, και δεν αφορά, ξαναλέω εγώ για μία ακόμη φορά, μόνο τα καλάβρητα ή μόνο
1: αυτό
0: την Αιγιάλια ή μόνο το Διακοφτό. Αφορά την Αχαΐα όλη και τη Δυτική Ελλάδα επίσης. Γιατί όταν εννοείσαι ως περιφέρεια και έχεις ένα πακέτο περιφερειακό, το βλέπεις συνολικά. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι
0: θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι, για να είμαι και εγώ σωστή. Κάπως έτσι θα έπρεπε. Δεν μπορεί δηλαδή να σε πονά το δάχτυλάκι το μικρό και να το κόβεις, να μην του δίνεις σημασία και να συνεχίζεις να λειτουργείς με το υπόλοιπο. Όχι. Η σωστή λειτουργικότητα είναι με 5 δαχτυλάκια.
1: Αν έχει πρόβλημα το
0: Όσο
1: λιμάνι
0: πιο απλά
1: Πάτρας,
0: δεν μπορώ να το πω.
1: Αν έχει πρόβλημα το λιμάνι της Πάτρας, θα πρέπει έτσι να καταλάβει και ο πολίτης των Καλαβρίτων ότι αφορά και αυτόν.
0: Σωστά.
1: Είναι αλυσίδα όλα αυτά.
0: Έτσι. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς συνομιλούμε όλες αυτές τις ημέρες και με άλλους φορείς. Θα το κάνουμε και σήμερα και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή, που είναι η συγκέντρωση αυτή ευαισθητοποίησης, θα πω, των υπευθύνων και αντίδρασης των ενεργών πολιτών και φορέων της περιοχής για το πολύ σημαντικό θέμα επαναλειτουργίας του οδοντοτού. Σε ευχαριστώ για μία ακόμη φορά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Λοιπόν, και ακόμη μερικές χρηστικές πληροφορίες πριν πάμε στην επόμενη συζήτηση, κουβέντα μας που έχουμε. Να σας πω λοιπόν ότι και σήμερα έχουν προγραμματισμένοι, από προηγούμενες ημέρες βέβαια, και τηρείται και η στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων και συμμετέχουν και υπάλληλοι του πρωτοδικείου της Αχαΐας. Θα σας θυμίσω για μία ακόμη φορά ότι οι κινητοποίησεις αυτές είχαν αποφασιστεί πανελλαδικά από τους συλλόγους των δικαστικών υπαλλήλων ανά την Ελλάδα, όπως και αυτό της Πάτρας του πρωτοδικείου, και που έχουν προχωρήσει σε διακοπές εργασιών, δηλαδή κάνουν στάσεις εργασίας, και με αυτόν τον τρόπο διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικαστικές υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι σε αυτές. Και να θυμίσω ότι έρχονται αυτές οι κινητοποίησεις μετά από την επίθεση που δέχτηκαν από τον 89χρονο, θυμάστε, στην Αθήνα στο πρωτοδικείο, και είχε περάσει και από τον Εύκο συγκεκριμένος. Οπότε λοιπόν σήμερα από τις 9 το πρωί έχει ξεκινήσει, ως τις 11 είναι η στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων του πρωτοδικείου Αχαΐας, και αύριο, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΕΔΕΔΗ μαζί με τους υπολείπους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα. Τα αιτήματά τους είναι αυτά που προϋπήρχαν και βέβαια έχουν συμπεριληφθεί σε αυτά και τα θέματα ασφαλείας που προέκυψαν μετά από την επίθεση που δέχτηκαν, όπως σας είχα πει. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό ενός εργάτη σε οικοδομή στην Αγία, ο οποίος εργαζόταν σε μια οικοδομή στην περιοχή και έπεσε στο κεφάλι του και τον χτύπησε ένα ξύλο από το ψηλότερο μέρος της οικοδομής, από την ταράτσα προφανώς. Επίσης, χθες είχαμε την μεταφορά σε νοσοκομείο της Πάτρας του 60χρονου Βρετανού πεζοπόρου, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί, είχε πάει για πεζοπόριο άνθρωπος, ήταν στην Κεφαλονιά, είχε εγκλωβιστεί σε ένα δύσβατο σημείο. Τελικά τον διέσωσαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Πάτρας. Αυτά μαθαίνουμε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, είχαμε και περιστατικά, να το ξαναπώ, κλοπών από 3 άτομα που προσπάθησαν και έκλειψαν μια τσάντα μέσα από αυτοκίνητο. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και 2 ανήλικοι. Θα μου πείτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, αλλά κάπως πρέπει να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται με τις ΗΠΑ και το Ιράν? Εκεί τα πράγματα δεν βαίνουν καλώς, γιατί σας το είχα πει από την πρώτη στιγμή αυτά, τα άλλο πρόσαλα. Εδώ μια κουβέντα κάνεις απλή. Συζητάς με έναν άνθρωπο και αν άλλα λες τη μια στιγμή, άλλα λες την άλλη, είναι μια αλλοπρόσαλη συζήτηση. Δεν βγάζει άκρη, δεν έχει συμπέρασμα. Φανταστείτε τώρα μεταξύ 2 χωρών. Ο Τραμπ εξετάζει, λέει, πλέον την επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων πιθανότατα στο Ιράν. Και υπάρχει και μια δημοσκόπηση η οποία δεν τον ευνοεί καθόλου, μα καθόλου, για το συγκεκριμένο πόλεμο. Λοιπόν, έχουμε και μια ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Συνελήφθησαν οι ληστές εκεί, φαίνεται να τους παρακολουθούσαν όμως οι αστυνομικοί εδώ και καιρό. 8 άτομα συνέλαβαν, η ληστεία, θα σας θυμίσω, έχει γίνει στην τράπεζα της κάτω τη Θωρέα στην Φθιώτιδα χθες το πρωί. Οι αστυνομικοί λοιπόν τους συνέλαβαν τους ένοπλους ληστές που μπήκαν μες στην τράπεζα πρωί-πρωί και άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό, 200.000. Μάλιστα, φεύγοντας, λέει, τους έπεσαν και μερικά στον δρόμο, αλλά τα μάζεψαν και έφυγαν, ό,τι πρόλαβαν. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι μεταξύ των συλληφθέντων, που είναι 4 άνδρες και μια γυναίκα, συνελήφθησαν στο Αλεποχώρι. Τους είχαν στήσει ενέδρα οι αστυνομικοί και μετά την ληστεία, από ό,τι φαίνεται, εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν για τη ληστεία προς το ζεμενό της Βιωτίας. Εκεί τους περίμενε πιθανότατα η γυναίκα συνεργός με άλλο αυτοκίνητο και διέφυγαν προς το Αλεποχώρι, που τους συνέλαβαν. Λοιπόν, τους έστεισαν εκεί την ενέδρα, τους εγκλώβησαν σε έναν αδιέξοδο δρόμο και αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Είχαν μαζί τους, λέει, βαρύ οπλισμό, χειροβομβίδες, καλάσνικοφ, υποπολιβόλο, πιστόλια, όλα τα είχαν έτοιμα. Και βρήκαν βέβαια στο αυτοκίνητο και το ποσό που είχαν πάρει από την κάτω τη Θωρέα, από την συγκεκριμένη τράπεζα. Μετά από αυτές λοιπόν τις συλλήψεις, είχαμε και μια σύλληψη μιας ακόμη γυναίκας και 2 ανδρών στην Αθήνα. Εντοπίστηκαν στους χώρους, στα σπίτια τους δηλαδή, και όπλα, πυροκροτητές και γεμιστήρες, και εξετάζονται για να δουν ποιος ήταν ο ρόλος του καθενός σε αυτή την υπόθεση των ληστείων. Επίσης εξετάζονται, γιατί έχει πάρα πολλά κοινά σημεία και στοιχεία που δίνουν στους αστυνομικούς, αυτή η ληστεία στην Τηθωρέα να έχει άμεση σχέση, δηλαδή να μιλάμε για τους ίδιους ληστές, με αυτή που είχε γίνει, θυμάστε, πέρσι, πριν από ένα χρόνο και κάτι, στην κατοχή της Ατωλοακαρνανίας.
Και είχαμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ θυμάμαι και στον Ερήμανθο που είχαμε στην Αχαία κάτι παρόμοια και γενικά στην ελληνική περιφέρεια φαίνεται την προτιμούσαν. Λοιπόν, οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 24 έως 33 ετών, έχουν απασχολήσει κατά διαστήματα τις αρχές με κάποια αδικήματα και βέβαια δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή που λίστεψαν την τράπεζα. Δεν πήγαν εκεί γιατί είχαν κάποιο γνωστό, πήγαν γιατί δεν ήταν πολύ κοντά κάποιο αστυνομικό τμήμα προφανώς. Λοιπόν, τους παρακολουθούσαν και τους συνέλαβαν. Θα τα μάθουμε και τα υπόλοιπα με τις επίσημες ανακοινώσεις εντός της ημέρας, φαντάζομαι, από την ελληνική αστυνομία.

Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι. Να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι είστε συντονισμένοι στην Earth Patras. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας ακούτε στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα στους 92,5 και 93,9. Και βέβαια έχετε και την δυνατότητα, αξιοποιώντας την τεχνολογία και μέσα από το earteco.gr, επιλέγοντας βεβαίως Earth Patras, να μπείτε στην παρέα μας για να είστε από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεστε, σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας επιλέξετε, στην παρέα μας. Λοιπόν, θέλω να αλλάξω λίγο θέμα, αλλά βέβαια δεν θα φύγω μακριά από τον τομέα της ανάπτυξης. Γιατί όπως έλεγα λίγο πριν, τα σημεία, τα κομβικά σημεία που δίνουν αναφορά στην ανάπτυξη, στον τουρισμό, στην επένδυση, στην επιχειρηματικότητα, αν θέλετε, στη Δυτική Ελλάδα, μία τα

0: National Growth Conference. Οπότε εγώ θα καλημερίσω μαζί σας τον κύριο Θόδωρο Λουλούδη, εκδότη της Εφημερίδας Πελοπόννησος και βέβαια πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Καλή σας ημέρα, κύριε Λουλούδη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είπα Περιφερειακό Συνέδριο Ανάπτυξης και στην Αγγλική βεβαίως για όποιον το επιθυμεί, είναι και πιο βατό για όλους. Και θέλω να μας ξαναπείτε για μία ακόμη φορά, γιατί είναι 14η στην σειρά, αυτό το συνέδριο πού αποσκοπεί?
1: Αποσκοπεί στο να μαζευτούν και να συζητήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι γύρω από την περιφερειακή ανάπτυξη. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι καταρχήν η κυβέρνηση, θα έχουμε παραπάνω από 15 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι τα κόμματα, θα έχουμε αρχηγούς κομμάτων, στελέχη κλπ. Είναι οι θεσμοί επιχειρηματικοί, επιμελητήρια, τεχνικά, οικονομικά κλπ. Είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα, εξάλλου είναι συνδιοργανωτή του Πανεπιστήμιου Πατρών,
0: σωστά,
1: του συνεδρίου. Θα γίνει και στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστήμιου Πατρών. Είναι οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, θα έχουμε 7-8 περιφερειάρχες, σχεδόν 40 δημάρχους. Όλοι αυτοί λοιπόν οι εμπλεκόμενοι γύρω από την περιφερειακή ανάπτυξη, πώς θα πάει δηλαδή μπροστά η ελληνική περιφέρεια, μαζεύονται κάθε χρονιά στην Πάτρα, είναι το μεγαλύτερο συνέδριο που γίνεται στην κατηγορία του, και κουβεντιάζουν για τεχνολογία, για εκπαίδευση, για χρηματοδοτικά εργαλεία, τώρα πια για καινοτομία, για αγροτική ανάπτυξη, φυσικά τεχνητή νοημοσύνη που είναι η εποχή μας, γενικότερα επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη και όλα όσα σας είπα.
0: Είναι πράγματι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία με όλους αυτούς που καταφέρνετε να συγκεντρώσετε, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο την ίδια χρονική στιγμή να μπορέσετε να φέρετε ακαδημαϊκούς, κυβερνητικούς, άτομα του πολιτισμού, των πανεπιστημίων, καθηγητές κλπ. Και βλέπω ότι στις θεματικές που έχετε οργανώσει από τις 19 στις 21 του Μαΐου έχετε συμπεριλάβει όλα. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της εξωστρέφειας, αλλά και η χρηματοδότηση, γιατί αναζητούν αυτό ακριβώς οι ενδιαφερόμενοι ως προς το επιχειρήν, να έχουν και τη δυνατότητα της χρηματοδότησης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι παρόντες στο συνέδριο οι επικεφαλής των αναπτυξιακών τραπεζών της χώρας και της αναπτυξιακής τράπεζας και της τράπεζας χρηματοδοτήσεων. Γενικά είναι επικεφαλής, είναι στο συνέδριό μας, θα είναι όλοι όσοι ηγούνται των χρηματοδοτικών εργαλείων και η επικεφαλής του ΕΣΠΑ, θα είναι ο Γενικός Γραμματέας Εξωστρέφειας που έχει να κάνει με τις εξαγωγές μας και τις εκθέσεις, θα είναι από την Αλβανία πάρα πολλοί και Έλληνες επιχειρηματίες και το Ελληνοαλβανικό Επιμελητήριο, αλλά και πώς να το πω, σημαντικοί άνθρωποι εκεί, γιατί έχουμε μεγάλο εμπόριο με την Αλβανία αλλά και με τις γύρω-γύρω χώρες τις Βαλκανικές.
0: Μάλιστα.
1: Γενικότερα λοιπόν ό,τι έχει να κάνει, όπως είπατε και εσείς, με τη χρηματοδότηση επενδύσεων αλλά και με ζητήματα ανάπτυξης της οικονομίας μας, εξαγωγές για παράδειγμα, θα βρουν στο συνέδριο οι ενδιαφερόμενοι πολύ σημαντικούς ομιλητές. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν, είτε η φυσική συμμετοχή, να έρθει κάποιος να παρακολουθήσει τα session δωρεάν, ενώ ζωντανά, είτε διαδικτυακά, γιατί το συνέδριό μας έχει live stream και έχει ζωντανή μετάδοση.
0: Και μπορεί
1: μόνη
0: κάποιος...
1: προϋπόθεση είναι να γραφτεί κάποιος στο site.
0: Ωραία. Και μπορεί επίσης κάποιος που θέλει περισσότερες πληροφορίες και για τους ομιλητές και για τις θεματικές και για τον πρόγραμμα να μπει στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, στο Regional Growth Conference ή στην εφημερίδα Πελοπόννησος στο pelop.gr για να δει και να μάθει περισσότερα πράγματα. Εγώ πάντως βλέπω για μία ακόμη φορά μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να συναντηθούν όλοι αυτοί οι παράγοντες που έχουν λόγο στην περιφερειακή ανάπτυξη, όλες αυτές οι προσωπικότητες που έχετε τοποθετήσει σε όλους τους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης και όπου αλλού είπαμε λίγο πριν, να δώσουν τις γνώσεις τους, γιατί πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούν αυτά που ξέρουν, ούτως ώστε να γίνουν γνωστά σε όλους, αλλά και να μπορέσουν να βγουν συμπεράσματα που θα βοηθήσουν τον τίτλο του συνεδρίου.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Αυτό δεν είναι το βασικότερο.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό να καλέσουμε τον κόσμο όσο μπορεί να έρθει και όποιοι δεν μπορούν να έρθουν στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Πατρών την ερχόμενη Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 19, 20 και 21 Μαΐου, να το παρακολουθήσουν από το site του συνεδρίου. Θα είπαμε, έχει ζωντανή μετάδοση. Έχει ταυτόχρονες συνεδρίες σε αίθουσες. Είναι 3 και 4 ταυτόχρονες συνεδρίες, αλλά όλες θα μεταδίδονται ζωντανά. Να διαλέξει ποια συνεδρία θέλει και να την παρακολουθήσει.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, μπορεί να την παρακολουθήσει και μετά το συνέδριο. Θα είναι on demand στο site. Μπορεί δηλαδή κάποιος να μπει και να δει τι τον ενδιαφέρει μετά, σε απεριόριστο χρόνο, και να το παρακολουθήσει.
0: Μάλιστα. Εγώ θα σας ευχαριστήσω και θα σημειώσω για μία ακόμη φορά ότι είναι μία από τις κορυφαίες συναντήσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη. Δεν γνωρίζω, ίσως στη Βόρεια Ελλάδα να γίνεται κάτι παρόμοιο μία φορά στο τόσο, αλλά νομίζω ότι καθιερωμένο πλέον είναι αυτό ακριβώς το συνέδριο της Πάτρας για 14η χρονιά. Αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και βλέπω και θα ξαναπώ και πάλι τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών ως μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να

0: μπει στην τροχιά της ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα, μαζί με τον οδοντοτό, θα πω όμως, κύριε Λουλούδη. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι βασικό θέμα.
1: Καλά, συμφωνώ
0: απόλυτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να κουβεντιάσουμε και άλλα πράγματα, θα πούμε άλλη φορά, γιατί βλέπω και μια πολύ καλή συνεργασία με τον κομμάτι της υγείας από το επιμελητήριο αυτή τη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. 19 λοιπόν με 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, η περιφερειακή ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, όλα αυτά και ακόμη περισσότερα. Σε μια ελεύθερη συμμετοχή, αρκεί να εγγραφείτε μόνο για να μπορέσετε να είστε εκεί, αλλά μπορείτε και να παρακολουθείτε, όπως ακούσατε, όλες τις συνεδρίες, οι οποίες θα είναι και ταυτόχρονες σε κάποιες φορές, τις θεματικές, μέσα από το διαδίκτυο, και μπορείτε πολύ άνετα να μπείτε στην σελίδα, την ιστοσελίδα του Regional Growth Conference και να σας βοηθήσω, rgc.gr, πολύ πιο εύκολα, να ενημερωθείτε και από την Εφημερίδα Πελοπόννησος, που έχει την διοργάνωση, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Και μετά από όλα αυτά που είπαμε σήμερα και είναι και ακόμη περισσότερο, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να κάνουμε την ανάγνωση της ημέρας. Θα διαβάσουμε μαζί λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αν δούμε κάτι επιπλέον, θα μείνουμε για λίγο. Η πρωινή γνώμη λοιπόν έχει σήμερα ως πρώτο της θέμα τη ληστεία. Δηλαδή, γράφει συγκεκριμένα: χτύπημα καρμπών με τα καλάβρητα, το ερωτηματικό. Οι ομοιότητες της ενόπλης ληστείας στην Τιθωρέα με την αντίστοιχη πριν ένα χρόνο στη Δάφνη, στα Καλάβρητα. Από το κόσκινο του οργανωμένου εγκλήματος, οι έρευνες για τους δράστες που άρπαξαν 200.000 ευρώ. Είναι αυτή η περίπτωση με την ληστεία στην Τιθωρέα που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, που εξετάζουν τώρα οι αρχές. Εάν μιλάμε για τους ίδιους δράστες, οι οποίοι χτύπησαν την κατοχή στην Ετωλοακαρνανία, στο Μεσολόγγι, και τα Καλάβρητα, τη Δάφνη Καλαβρίτων. Θυμάστε την περίπτωση. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας «Η Πρωινή Γνώμη». Επίσης, με φωτογραφικό υλικό, προβλήματα λόγω υγρασίας καταγράφονται και στο εσωτερικό των δικαστηρίων. Το Μέγαρο είναι γερασμένο, γράφει η εφημερίδα. Και κάτι θα ξέρει. Το διακύβευμα των εκλογών στις κάλπες αύριο. Οι φοιτητές τι λένε στην εφημερίδα, εκπρόσωποι παρατάξεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα βλέπει όλα καλά με την ξερόλακα, διαβεβαιώσει Πελετίδη στη συνεδρία λογοδοσία τη Δημοτική Αρχή, απάντησε με εξορκισμού για το θαλάσσιο μέτωπο. Επίσης, στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη διαβάζουμε για τα αποθενέσχεση των πολιτικών, τι δηλώνουν ο Πρωθυπουργός, Αρχηγοί και οι βουλευτές Αχαΐας. Μπλόκο και 2.500 υπογραφές. Αυτή την Παρασκευή κινητοποίηση στην Πούντα για τον Οδοντοτό. Νέα επιστολή Παπαδόπουλου στον Πρωθυπουργό. Ο Δήμαρχος, αυτό που λέγαμε λίγο πριν, Καλαβρίτων, με νέα του επιστολή ζητά την παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη για το θέμα του Οδοντοτού. Και έχουμε την Παρασκευή, όπως έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε και τις επόμενες μέρες, την κινητοποίηση και το κλείσιμο το συμβολικό του δρόμου εκεί στην Πούντα. Ελεύθερη μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί δεν εκδικάστηκε χθες η υπόθεση απάτης με τους μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ και ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Για τον ντρόν είναι το θέμα που βρέθηκε στη Λευκάδα, τα μυστικά του αποκαλύπτονται στην αποσυναρμολόγηση. Και σίγα μας έλεγαν τι βρίσκουν κάθε φορά που ξεκουμπώνουν και μια βιδούλα. Λοιπόν, Πελοπόννησος. Πρώτο θέμα, ο κ. Πελετίδης. Σκληρό μήνυμα Κώστα Πελετίδη προς υποψήφιους επενδυτές στο παλιό λιμάνι. Θα τους γίνει η ζωή κόλαση, λέει. Φέρεται να λέει, σύμφωνα με την εφημερίδα, με τοπική για το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας. Σκληρή επίθεση κατά των σχεδιαζόμενων επενδύσεων στο θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας εξαπέλυσε ο Δήμαρχος, απαντώντας σε ερώτηση του Πρόεδρου του ΤΑΕΔ Δυτικής Ελλάδας για την εξέλιξη της μελέτης ανάπλασης. Έκανε λόγο ο Δήμαρχος για σύγκρουση του πατραϊκού λαού με οικονομικά συμφέροντα. Και όπως είπε, όσο είμαστε εμείς εδώ, δεν θα περάσουν καλά. Για τους επενδυτές το είπε αυτό. Νέοι βανδαλισμοί στη Μεζόνος έβγαζαν selfie με τα κατορθώματά τους. Δύο νεαροί, λέει, έριξαν νεοφυτεμένο δέντρο και επέστρεψαν για να βγάλουν και φωτογραφία και selfie. Μάλιστα. Μαστοράκου Λουλούδης, η υγεία επένδυση για το μέλλον της Αχαΐας. Περιφέρεια και επιμελητήριο προτείνουν ένα νέο μοντέλο που συνδέει δημόσια υγεία, πρόληψη και τοπική οικονομία. Αυτό που είπα λίγο πριν στον κύριο Λουλούδη που μιλούσαμε, αλλά δεν ήταν το θέμα μας το συγκεκριμένο. Μελλοντικά όμως έχει ένα ενδιαφέρον απόλυτο για τη σύμπραξη αυτή των δύο φορέων στον τομέα της υγείας. Θανάσης Παπαδόπουλος, τα Καλάβρητα δεν αντέχουν χωρίς οδοντοτό. Αυτό που σας είπα λίγο πριν για την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Η περιφέρεια παρήγγειλε 500 μαντού για εργάτες γης και ντόπιο πληθυσμό. Σοκ με τη φυματίωση. Σε κατάσταση λοιπόν αυξημένης επιφυλακής υγειονομικές αρχές σε Αχαΐα και Ηλία, μετά τον εντοπισμό 10 κρούσματων φυματίωσης σε εργάτες γης από τον ΕΠΑΛ, χθες εντοπίστηκαν άλλα 10 θετικά δείγματα μαντού. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρίσκεται ήδη στην Πάτρα για να ξεκινήσει χνηλατήσεις στη Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Κουβεντιάσαμε με τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας της περιοχής χθες για το θέμα αυτό. Ήταν χθες που ήρθαν και οι εκπρόσωποι το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και αυτό το οποίο επισημάνθηκε είναι ότι ουσιαστικά νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Αυτό που πρέπει να καταπολεμήσεις είναι την πηγή του κακού και το θέμα είναι ότι η πηγή βρίσκεται στους όρους διαβίωσης αυτών των ανθρώπων, αυτών των εργατών γης που ζουν όλοι μαζί μας σε ένα παράπηγμα, 10, 15, 20, 30 και 35 άτομα μπορεί να είναι όλοι μαζί χωρίς τις βασικές συνθήκες υγιεινής. Από εκεί λοιπόν και μετά ξεκινούν όλα τα προβλήματα όσον αφορά την υγεία και την μετάδοση αυτών των ιών ή βακτηρίων. Νεκτάριος Φαρμάκης, ισχυρότερη περιφέρεια, μήνυμα του Περιφερειάρχη για πιο ανταγωνιστικές και πιο αυτόνομες περιφέρειες εν ώψη του Περιφερειακού Συνεδρίου που μιλάγαμε λίγο πριν. Ποθενέσχες, τι δηλώνουν οι βουλευτές. Μάλιστα. Και οι βουλευτές Αχαΐας είναι μέσα στο Ποθενέσχες που ανακοινώθηκε. Μπορείτε να μπείτε στις ιστοσελίδες να διαβάσετε τις εφημερίδες να τα δείτε. Τι δηλώνει ο καθένας. Γιατί προφανώς στην Ελλάδα ότι δηλώνεις είσαι, αλλά εντάξει, ας το κρατάμε στην άκρη. Να πάω στην εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Ασθενείς στα Ράντζα και εξαντλημένοι νοσηλευτές στα νοσοκομεία της Πάτρας. 12η Μαΐου, Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή, στη σκιά των ελλείψεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είδατε.
Ωραία, τα λέμε απ' έξω, αλλά επί της ουσίας στην πράξη τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά και ευνοϊκά. Αντίδραση για το φωτοβολταϊκό, με συγχωρείτε, ποινιού, γράφει ο σύμβουλος επιχειρήσεων, και το νέο χωροταξικό τουρισμό. Να με θυμηθείτε ότι για το νέο χωροταξικό τουρισμό, επειδή θα το κουβεντιάσουμε στο μέλλον, θα έχουμε πολύ μεγάλα θέματα και αντιδράσεις, γιατί μπαίνουν περιορισμοί και στη χρήση του Airbnb, οπότε εκεί θα έχουμε ζητήματα. Συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας, για να κλείσω την ανάγνωσή μου σήμερα. Σαλμάς και Καραγκούνης διαθέτουν τα μεγαλύτερα εισοδήματα, γράφει η εφημερίδα. Πόθεν έσχεστη, δήλωσαν οι βουλευτές Ατολού Ακαρνανίας. 10 εκατομμύρια ευρώ επένδυσε σε ακίνητα ο Αγρινιώτης νομικός και ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης. Ο κ. Σαράκης είναι ο πιο πλούσιος, με τη μεγαλύτερη δήλωση, βουλευτής, νομίμως, ξαναλέω γιατί το έχουμε ξαναδεί το θέμα και πέρσι το λέγαμε, του είχε καταβάλει το Αμερικανικό Δημόσιο 18 εκατομμύρια δολάρια για την σύμπραξή του στο θέμα της Νοβάρτης, ο κ. Σαράκης, ο Αγρινιώτης, επειδή είναι ο πιο πλούσιος. Αυτά τα εκατομμύρια δολάρια τα πήρε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Μένω στη συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας, δίνω και τις διευκρινήσεις μου μέσα μέσω. Διατηρούνται τα δρομολόγια των χωριών και τα εισιτήρια του 1 ευρώ. Ανάσα για επιβατικό κοινό και αστικό κτέλ Αγρινίου, η επιδότηση του Δήμου. Κάτι είναι και αυτό. Εγώ θα σας θυμίσω ότι προμηνώς περίπου η απόφαση ελήφθη μέσα σε μία μέρα από τον Υφυπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και δόθηκε η άδεια και το πράσινο φως για να επιβάλλουν το 10% επί των εισιτηρίων τους τα περιφερειακά μέσα μεταφοράς. Τι εννοώ, τα κτέλ και τα αστικά κτέλ και τα υπεραστικά στην περιφέρεια. Πήραν λοιπόν μια αύξηση, μπαμπάμ, έγινε μες τη μέρα. Το πρωί πήγαινες με 4, ξέρω εγώ, ευρώ, γυρνούσες με 4,50 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό επιβαρύνει τους επιβάτες και είχαμε τότε την παρέμβαση για την επιδότηση των κυρίως των αστικών κτέλ. Ο Δήμος λοιπόν του Αγρινίου επιδότησε το αστικό κτέλ Αγρινίου και κράτησε τα δρομολόγια όχι είχαν, αλλά και την τιμή τους στο ίδιο ύψος. Αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών στην Ατολό Ακαρνανία, γράφει και η συνείδηση. Πλήθος πιστών στη Λιτανία, το Αγρίνιο τίμησε με λαμπρότητα τον Πολιούχο το Άγιο Χριστόφορο. Ήταν το Σάββατο αυτό, να σας πω, η Λιτανία. Παραβόλα Αγρινίου, τετράχρονο κοριτσάκι κατάπιε μπαταρία. Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ευτυχώς είναι καλά, από ό,τι μαθαίνουμε. Και να κλείσω με την ημέρα αθλητισμού, όπου πήραν μέρος 400 αθλητές όλων των ηλικιών. Ήταν αφιερωμένη στην Χαριτίνη Καραχρήστου, που έφυγε νωρίς η διοργάνωση, και επειδή θα μου πείτε εσείς, δεν ξέρουμε ποια είναι, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ. Είναι το νεαρό κορίτσι, νεαρή αθλήτρια, η οποία έχασε τη ζωή της μαζί με τον αδερφό της στο τροχαίο ατύχημα που έγινε στην Εθνική Αγρινίου Αμφιλοχίας, λίγο έξω από το Αγρίνιο, όταν εκεί τους έκλεισε το δρόμο ένα γιοταχή αυτοκίνητο, παραβίασε το στόπ, και από τότε και η οικογένεια της Χαριτίνης προσπαθούν να δικαιωθούν και να αποδοθεί δικαιοσύνη για το θάνατο του κοριτσιού. Λοιπόν, ήταν αφιερωμένη στη Χαριτίνη αυτός ο αγώνας και είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Κλείνω τις σελίδες μου, τα πρωτοσέλιδα. Ναι, και θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί, πρώτα Θεός και η Παναγιά, να είμαστε όλοι μας καλά. Είναι και η απεργία της ΑΔΔ αύριο 24 ώρες, σας το ξαναλέω, να έχετε υπόψη σας, γιατί αν θέλετε να εξυπηρετηθείτε από υπηρεσίες του δημοσίου, καλό είναι πρώτα να ελέγξετε κατά πόσον λειτουργούν και ποιες από αυτές έχουν προσωπικό ασφαλείας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντας Καμπαρδόνη. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα, στη Φθιώτιδα, με 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων ερεύνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της στη Θωρέας εδώ και πολύ καιρό. Πριν από τη ληστεία, δήλωσε το Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είπε ότι μπορεί να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας πως αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδιο την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά καθετό που βάζει η κυβέρνηση, με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Χερσόνησος Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνει σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα. Στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής, προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για το οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, ο κύριος Βορύδης σημείωσε πως ό,τι ήθελε να πει δεν το είπε στην προανάκριση, ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Μπαίνοντας στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση, το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία, ανέφερε. Αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είπε ότι η γενική εικόνα, τα βασικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Όλα τα κόμματα απορρίπτουν την προοπτική συγκυβέρνησης. Στον ανακριτή Ηρακλή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Όπως είπε, παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στην ημιαγέφυρα ενημέρωση και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλύση.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

υποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς στις χώρες όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανανόμιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για τον οποίο είναι εκκρεμή απόφαση δικαστηρίου, σημείωσε ότι ήθελε να πει ότι δεν το είπε στην προανάκριση ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκεδάκης. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς κλειστές, ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Προγραμματίζονται κινητοποίησεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Ο καιρός. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου οι εισαγγελέας θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίες από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά την ληστεία και στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν οι υπόλοιποι. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Θωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε το Earth News. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στον τομέα του κράτους, αναφέρθηκε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε μάλιστα πως η θεσμική σταθερότητα και οι αλλαγές που προωθήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη διασφάλιση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς μας θεσμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχουμε εκλογές το 2027 και θα διεξάγουμε την προεκλογική μας εκστρατεία βασιζόμενη και στις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί νιώθουμε ότι απαιτούν και τη λαϊκή νομιμοποίηση μέσω της θέσης αυτών των ζητημάτων στο εκλογικό σώμα, υπογράμμισε. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Εξήγησε ότι η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, δήλωσε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι δράστες πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 6 φοιτητές, η αστυνομία προχώρησε σε 6 προσαγωγές. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔΗ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Εκτοξεύθηκε το κράτος δανεισμού της Βρετανίας σε υψηλό 18 ετών η αποδόση των ομολόγων μετά τις πιέσεις για παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών ζητούν την αποχώρηση του κ. Στάρμερ. Η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θεωρείται καθοριστική για το πολιτικό μέλλον του. Σύμφωνα με την Telegraph, 6 κορυφαίοι υπουργοί αναμένεται να του ζητήσουν να παραιτηθεί. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην ανεπληστεία υποκαταστήματος τράπεζας στην Τυρωθέα Φθιώτιδας, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου. Η Ελλάς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο σύνδεσης της συγκεκριμένης ομάδας με την ένοπλη ληστεία που είχε σημειωθεί στα ΕΛΤΑ Δάφνης Καλαβρίτων στις 27 Μαΐου του 2025, αλλά και με τη ληστεία στις 4 Απριλίου του 2025 στην κατοχή Ετωλακαρνανίας, όπου οι δράστες είχαν κρατήσει ομήρους υπαλλήλους και πελάτες. Σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία μεταφέρθηκε με ακομιδή το απόγευμα της Δευτέρας 60χρονος Βρετανός πεζοπόρος που εντοπίστηκε μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε δύσβατο σημείο στην Κεφαλονιά. Ο άντρας, ο οποίος διέσχιζε ορεινό μονοπάτι στη Δημοτική Ενότητα Σάμις, παρουσίασε σοβαρή αδιαθεσία, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά αύριο 13 Μαΐου ο δημόσιος τομέας μετά από απόφαση της ΑΔΔΗ. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μισθολογικές αυξήσεις, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία αναμένεται να κινηθούν κανονικά χωρίς αλλαγές στα δρομολογιά τους. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηροδρόμου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. 135 παραβάσεις για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους βεβαιώθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα από 4 έως 10 Μαΐου στη Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς. Οι περισσότερες παραβάσεις πανελλαδικά αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, ενώ σημαντικός ήταν και ο αριθμός παραβάσεων σε χρήστες ηλεκτρονικών πατινιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην Πάτρα για τον εντοπισμό τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπή τσάντας από σταθμευμένο όχημα στο κέντρο της πόλης. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Φωκαίας, όπου οι δράστες αφαίρεσαν τσάντα από γιοταχή αυτοκίνητο και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από το σημείο. Καιρός έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Η άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόχλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Τραυματίστηκαν φοιτητές. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, ζευγάρι Φινλανδών λογομάχησε με αποτέλεσμα ο σύζυγος να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα στο λιτό χώρο Πιερίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση αυτή μάλιστα τραυματίστηκαν και φοιτητές. Θα μας ενημερώσει η Νίκη Χατζηδημητρίου. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια ομάδα ήταν αυτή. Δεν την ονομάζουν, δεν την κατονομάζουν ούτε η αστυνομία, οπότε δεν γνωρίζουμε στοιχεία για αυτή την ομάδα που εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο. Να πούμε, 7 άτομα μεταφέρθηκαν το πρωί από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα άγνωστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας και συγκεκριμένα της ενιαίας ανεξάρτητης αριστερής κίνησης στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα. Με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες, εκδορές. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή δεκάδων ατόμων. Η Πριτανία ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας για το συμβάν, η οποία διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ενώ πολλά βίντεο από το συμβάν έχουν δει το φως της δημοσιότητας με την άγρια συμπλοκή. Αυτά τα στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα, αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή της ραδιοεφημερίδας, εννοείται ότι θα τα δώσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Τώρα από την περιοχή των Καλαβρίτων φαίνεται ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων για τη ληστεία είναι στην τράπεζα της κάτω Τιθωρέας και οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά μάλιστα το ενδεχόμενο ληστείων στις περιοχές που φέρονται να συνδέονται με την συγκεκριμένη ομάδα. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Αγιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν δύο ληστείες που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Ελλάδα. Μία στην περιοχή της Δάφνης Καλαβρίτων, στα λεπτά της Δάφνης Καλαβρίτων και μία σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή της κατοχής Ετωλοακαρνανίας. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν όμοιο τρόπο δράσης και στις δύο αυτές περιπτώσεις με την ληστεία που έγινε στην κάτω Τιθωρέα, υπάρχει και η πληροφορία, φαίνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων είναι από την περιοχή των Καλαβρίτων, έχει καταγωγή από την περιοχή των Καλαβρίτων, επομένως γνωρίζει αρκετά καλά την περιοχή, ενώ δύο ακόμα άτομα φαίνεται να ανήκουν ή να έχουν συνδέσεις με τον αντιψευστικό χώρο στην περιοχή της Πάτρας. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν και το τι ακριβώς ισχύει. Άλλωστε στις 4 το απόγευμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα δώσει συνέντευξη τύπου για το θέμα αυτό, για την ομάδα αυτή που έκανε ληστείες και για τη σύνδεσή της με τις ληστείες οι οποίες παραμένουν μέχρι στιγμής ανεξιχνίαστες στην Δάφνη Καλαβρίτων και στην κατοχή του Λακαρνανίας, όπου στην κατοχή του Λακαρνανίας, θα θυμίσουμε, η ηλία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, περίπου υπολογίζεται στις 400.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του και μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνή με την κλινική της εικόνα να παραμένει σταθερή. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Καλό μεσημέρι. Το Ηράκλειο δείχνει σημάδια βελτίωσης. 28χρονη ευτυχώς, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να καταθέσει και άμεσα στις αστυνομικές αρχές. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό σήμερα ή αύριο. Πάντως ζήτησε και πήρε προθεσμία ο συνήγορος του 30χρονου για αύριο, να απολογηθεί στην ανακρίτρια, δηλαδή τελικά αύριο. Είχε πει όμως εξ αρχής ότι θέλει πρώτα να ακούσει την κατάθεση της γυναίκας. Γι' αυτό λέω ότι ίσως να καταθέσει σήμερα. Πάντως είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας του. Τώρα της υγείας της. Ο 30χρονος τώρα διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το περιστατικό έγινε, όπως ξέρουμε, το Σάββατο το βράδυ. Βρέθηκε η γυναίκα του χτυπημένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένα κάταγμα στο δεύτερο σπόνδυλο στο οδόστρωμα, ημόφυρτη. Και εκείνος οδηγούσε μια κλούβα στην οποία ήταν μέσα τα 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού, όλα ανήλικα, στην περιοχή της Παντάνασης όπου είναι το σπίτι τους. Έφευγαν από εκεί για να πάνε στην επιχείρηση εστίασης που διατηρεί στο Ηράκλειο ο 30χρονος. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν την έσπρωξε από το αυτοκίνητο, ότι άνοιξε η πόρτα που δεν είχε κλείσει καλά και έτσι προκλήθηκαν τα τραύματα. Βέβαια, αίματα βρέθηκαν και μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Οπότε καλείται τώρα η αστυνομία να βγάλει ένα σαφές συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση ο εισαγγελέας έχει ασκήσει, όπως είπαμε, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας έγινε προχθές στα Χανιά. Ένα ζευγάρι Φιλανδών που έκανε διακοπές στην Κρήτη λογομάχησαν, με συνέπεια ο άνδρας να χτυπήσει και να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Μάλιστα, το συμβάν έγινε μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους, ενώ ο άνδρας οδηγείται στον εισαγγελέα. Για το περιστατικό θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχαμε την Κυριακή το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο των Χανίων στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Εκεί, όπως πλέον κατήγγειλε μια 33χρονη γυναίκα από την Φιλανδία, ο 37χρονος άντρας της την χτύπησε βάναυσα στο πρόσωπο και την τραυμάτισε, αφαιρώντας μάλιστα και ένα δόντι κατά το χτύπημα αυτό. Και γενικά είχε πάρα πολύ βίαιη συμπεριφορά απέναντί της. Το περιστατικό αυτό έγινε ενώπιον των 4 ανήλικων παιδιών της οικογένειας, το οποίο είχε έρθει, το, η οικογένεια αυτή είχε έρθει για διακοπές στα Χανιά και όπως καταλαβαίνει κανείς πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν αυτό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συνέλαβαν τον 37χρονο άνδρα, ο οποίος χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί και η απολογία του γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε στην εισαγγελία Χανίων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τόσο η γυναίκα όσο και τα τέσσερα παιδιά της έχουν ήδη αναχωρήσει από την Ελλάδα για τη χώρα τους στην Φινλανδία. Οπότε οι αρχές διαχειρίζονται πλέον το συμβάν, έχοντας ενώπιόν τους τον 37χρονο άνδρα που φέρεται να είναι ο θήτης αυτού του σοβαρού περιστατικού στο ξενοδοχείο των Χανίων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα η επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο λιτόχωρο Πιερίας. Θα πάμε μέχρι τον Βαγγέλη Μητρούσχε για να μας ενημερώσει γι' αυτό. Και Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι καταρχήν. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο 20χρονους. Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Μητρούσχιας μάλλον δεν μας ακούει. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με τον Βαγγέλη. Να προχωρήσουμε όμως εμείς και να πάμε τώρα σε μια επιχείρηση διάσωσης που είχαμε ενός 70χρονου αυστριακού αναβάτη μοτοσυκλέτας εντούρο στην περιοχή της Ελάτης Ζαγορίου. Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης 70χρονου η οποία ολοκληρώθηκε μάλιστα με επιτυχία χθες αργά το βράδυ και ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
4: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ο άνδρας συμμετείχε σε ομάδα περίπου 10 ναυάτες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούνται έχασε τον έλεγχο του οχήματος, της μοτοσυκλέτας εν προκειμένου, σε ένα δύσβατο μονοπάτι και είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα, σε γκρεμό συγκεκριμένα 10 μέτρων περίπου και να φέρει σοβαρά τραύματα. Στο σημείο επιχείρησε μεγάλη ισχυρή δύναμη από 5 σε ΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, πυροσβεστική, ενώ συνέδραμαν ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση εγκλωβισμού, οφείλουμε να αναφέρουμε, Βίκυ, πώς εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, κυρίως λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ η χρήση του ελικοπτέρου που ζητήθηκε να αναφέρουμε δεν ήταν δυνατή να καταστεί αυτό εφικτό λόγω της ώρας. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ προσέγγισαν πεζή το σημείο, μεταφέροντας εξοπλισμό και οξυγόνο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ιωαννίνου για νοσηλεία. Τώρα όμως, εδώ, Βίκυ, θα πρέπει να αναφέρουμε δύο πράγματα. Να τον συνδυάσουμε τροποτινά με, με τα ατυχήματα που έχουμε συχνά φαινόμενα στη Μονή Στομίου, στην Γκόνιτσα, και όπου πάρα πολλοί περιπατητές σχεδόν, δεν θα πω καθημερινά, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, όμως τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά με τραυματισμούς, όπου καλείται ισχυρή δύναμη να απασχοληθεί του ΕΚΑΒ και της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών προκειμένου να διακομίσει αυτά τα περιστατικά. Τώρα υπάρχει μια αναφορά πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου εξετάζει τι πράγμα. Εξετάζει να όσους θέτουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους και κινητοποιούν τεράστιες δυνάμεις διάσωσης, λόγω αλόγησης συμπεριφοράς, να επιβάλλει να πληρωθούν ο ανάλογος λογαριασμός. Διότι, Βίκυ, πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, δεν περισσεύουν ούτε τα οχήματα του ΕΚΑΒ, ούτε μπορεί οι ΕΜΑ και οι πυροσβέστες να απασχολούνται για κάποιους συνανθρώπους μας, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το χόμπι τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο 70χρονος χθες, όπως αναφέραμε, στην Ελλάδα, όπου με μηχανή εντούρο ήθελε να κάνει το χόμπι του.
0: Μάλιστα.
4: Και να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγεται στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Και διότι είναι ένα άλλο ζήτημα. Πώς μπορεί κάποιος με οποιοδήποτε τρόπο να μπαίνει μέσα σε αυτά τα μονοπάτια, Μπίκη.
0: Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να επιχειρήσουμε και εμείς και πάλι να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια για την επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό δύο νεαρών στο λιτόχωρο Πιερίας. Βαγγέλη, μας ακούς?
5: Βεβαίως, και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι αυτή η περιπέτεια, αν θέλεις, των δύο νεαρών έχει αίσιο τέλος. Έχουν εντοπιστεί από την πλευρά των σωστικών δυνάμεων που έχουν σπεύσει στην περιοχή. Υπάρχει επικοινωνία με το κινητό τους τηλέφωνο και με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία και μάλιστα επιστρέφουν από ένα μονοπάτι εκεί όπου κατευθύνονται οι πυροσβέστες από το λιτόχωρο αλλά και από τη δεύτερη ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης προκειμένου να τους εντοπίσουν και στη συνέχεια να τους οδηγήσουν δηλαδή πίσω στο λιτόχωρο. Θα πρέπει να πούμε ότι οι νεαροί χτες το απόγευμα στο σημείο που βρισκόταν δεν είχε σήμα. Και αυτό είναι που θορύβησε τους δικούς τους ανθρώπους. Επικοινώνησαν με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία και έτσι ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση. Όμως τέλος καλό, όλα καλά θα έλεγα για αυτή την περιπέτεια, είναι καλά στην υγεία τους. Mm-hmm. Ένας 28χρονος από την Πιερία και ένας ακόμη ίδιας ηλικίας Έλληνας αλλά που ζει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Νομικά φαίνεται θα κινηθούν οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο για το θέμα του αυθόδου σπιρετού, οι οποίοι μάλιστα συγκροτούν και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα αποτελείται από όλους όσους ασχολούνται με το θέμα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί, ο κλάδος τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, ακόμη και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που σκέφτεται πια να κινηθεί νομικά για τους χειρισμούς, όπως αναφέρονται, στο θέμα του αυθόδου σπιρετού, που και δεν βλέπουμε να υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Και όσον αφορά την εκρίζωση, πάμε πίσω και δεν προχωράει κάτι τέτοιο. Καθυστερούν πάρα πολύ αποζημιώσεις και τα εξαγγελθέντα και θα κινηθούν πλέον νομικά. Να πω ότι έχουμε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη mm-hmm. που πραγματοποιήθηκε με αυτή την προσωρινή διοικούσα επιτροπή που θα συγκροτήσει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, και τη Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Μαρίνου, όπου τέθηκαν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο ούτε από την Περιφέρεια στον πρωτογενή τομέα για τις εξελίξεις γύρω από τον αυθόδη πυρετό. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν φτάσει τα 80 τα θετικά κρούσματα στην Λέσβο. Είμαστε αρκετά χαμηλά όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει να λαμβάνονται δείγματα και από το υπόλοιπο μισό νησί, που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει να λαμβάνονται. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έθιξαν οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα και κυρίως για το θέμα του εμβολιασμού, δεν είναι κάτι που το σκέφτεται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Η κυρία Μαρίνου ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει επαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δουν το ενδεχόμενο, γιατί εάν ξεκινήσουν να εμβολιάζονται τα ζώα εδώ, τότε θα κριθεί η εμπορική αξία των προϊόντων όλης της χώρας γενικά και όχι μόνο της Λέσβου. Θα χάσει δηλαδή το χαρακτήρα των εξαγώγημων προϊόντων σε χώρα ελεύθερη και που δεν είναι εμβολιασμένα τα ζώα. Οπότε αυτό θα εξεταστεί, κρίνοντας και την επιδημιολογική εικόνα που θα έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα γίνει αυτή η συνάντηση. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι, δεν υπάρχει στο πλάνο. Όσον αφορά το αίτημα του πρωτογενούς τομέα να μην σφάζονται τα υγιή ζώα σε όλη τη μονάδα. Για παράδειγμα, έχουμε κοπάδια 1.800 πρόβατα που έχουμε ένα θετικό κρούσμα. Τα πρωτόκολλα λένε ότι ακόμη και ένα θετικό να υπάρχει μέσα στο κοπάδι αντιμετωπίζεται γενικά το κοπάδι και όχι κατά μονάδα. Mm-hmm. Οπότε ούτε αυτό το θέμα γίνεται δεκτό. Mm-hmm. Να πω ότι θα ξαναγίνει την Πέμπτη η τηλεδιάσκεψη, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που δεν υπήρχε χρόνος να συζητηθούν τώρα. Και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάπως έτσι θα έχουμε ενδεχομένως την Πέμπτη κάποιες εξετάσεις, είναι οι εξελίξεις, είναι για το θέμα των αποζημιώσεων των ανθρώπων. Και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που σφάζονται τα κοπάδια. Mm-hmm. Όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος αυτή τη στιγμή στενάζει, γιατί δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ μέσα στις τσέπες τους.
0: Μάλιστα.
6: Και για το θέμα των ζωοτροφών και για το θέμα του γάλακτος, ακόμη και για τις υποσχέσεις για φοροαπαλλαγές που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται.
0: Πολλά τα θέματα.
6: Λοιπόν, η συνέχεια.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μυρσίνη. Τώρα, τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο ανακοίνωσε χθες από τον νησί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, για το οποίο θέμα θα μας ενημερώσει η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Ελευθερία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, χθες εδώ στην Ρόδο είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος συνοδεύονταν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και συνεργάτες του, και προείδρευσε σε πολύ ωραία σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ στο νησί σε ό,τι αφορά το δικαστικό μέγαρο. Ο Υπουργός έδωσε οριστική λύση σε αυτό το πολυετές, θα λέγαμε, κτηριακό πρόβλημα, ανακοινώνοντας την δημιουργία νέου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες, και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στους δημοσιογράφους αμέσως μετά το πέρας της σύσκεψης ο κύριος Φλωρίδης. Ο ίδιος εξήγησε ότι σε ό,τι αφορά το υπάρχον κτίριο θα ξεκινήσει μία ανοιχτή εργολαβία, ούτως ώστε να συντηρηθεί και θα να συνεχίσει να συντηρείται όταν εμφανίζει τα όποια προβλήματα, και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ολοκληρωθεί και η δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου, τότε οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια και ο Δήμος της Ρόδου θα δουν στη συνέχεια πώς θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Ο κ. Φλωρίδης επισκέφθηκε και το κτίριο των δικαστηρίων, αλλά και το κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, εκεί όπου μάλιστα στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου πρόκειται άμεσα να μεταφερθεί το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, αλλά και τα αρχεία του Εφετείου Δωδεκανήσου του Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς επίσης και μια υπηρεσία των δικαστηρίων, η Εκουσία Δικαιοδοσία.
0: Μάλιστα, ναι. Αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία, και να πάμε μέχρι την Καστοριά και τον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς έχουμε την προκήρυξη 7 νέων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Μια πολύ σημαντική μέρα για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς προκηρύχθηκαν 7 νέες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για το νοσοκομείο. Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού θα οδηγήσει στη σοβαρή βελτίωση των παροχών υγείας που προσφέρονται στους πολίτες της Καστοριάς. Συγκεκριμένα, Βίκυ, προκηρύχθηκαν μια θέση διευθυντή αναισθησιολογίας, μια θέση επιμελητή χειρουργικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, οφθαλμολογίας, ορθοπαιδικής και παιδιατρικής. Το έργο αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, θα έρθει όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είχε προηγηθεί μία προκήρυξη τριών θέσεων, η οποία ήταν άγωνη, όμως τα δεδομένα και τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάνουν λόγο πως πρόκειται να καλυφθούν οι θέσεις για τα κενά που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έτσι, είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα και η διαρκή στήριξη της υγειονομικής περιφέρειας αλλά και του Υπουργείου παρέχει δυνατότητα στο νοσοκομείο να παρέχει μετέπειτα στους πολίτες την καλύτερη εξυπηρέτηση και την, και με στόχο βεβαίως την καλύτερη παροχή υγείας στους πολίτες της περιοχής. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Βόλου, σύμφωνα με έγγραφο της εισαγγελέως επόπτριας. Η πληρότητα αγγίζει το 256%, ενώ η υποστελέχωση προκαλεί συνεχείς εντάσεις και συμπλοκές. Η διοίκηση μάλιστα δηλώνει αδυναμία υποδοχής νέων κρατουμένων παρά μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Πραγματικά αυτό το έγγραφο είδε το φως δημοσιότητας μέσα από το site δικαστικά.gr, και μιλώντας σήμερα με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων στη συγκεκριμένη φυλακή, μας έλεγε, το επιβεβαίωσε, ότι υπάρχει τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, όπως και σε πολλές φυλακές ανά την Ελλάδα, τουλάχιστον εμείς στην Κασαβέτεια, είναι γεμάτες, υπερπλήρεις, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ελάχιστοι οι σοφρονιστικοί πάλι, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, δεν βγαίνουν οι βάρδιες, έχουμε συνεχόμενα προβλήματα, και μάλιστα από το γεγονός αυτό, ότι δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε βόλτα τους κρατουμένους, και γι' αυτό ξεσπούν και τόσο πολύ συχνά αυτές οι μεταξύ τους, πώς το λένε, γίνονται τα μεταξύ τους προβλήματα. Και γι' αυτό και το συγκεκριμένο θέμα φέρνει στη δημοσιότητα και μάλλον ενημερώνει και όλους τους εισαγγελείς ανά την Ελλάδα. Όχι η διοίκηση της φυλακής, αλλά όπως είπατε κι εσείς, η εισαγγελέας επόπτρια του ειδικού σωματικού καταστήματος που πήγε και είδε την κατάσταση από κοντά και λέει έλεος ως εδώ και μη παράκει. Δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, άλλον παρά μόνο τι. Ποια είναι η εξαιρετική περίπτωση? Δηλαδή όταν έχει 70 και έχει μέσα 140 τόσους ας πούμε κρατουμένους νεαρούς, πού θα τους βάλει?
0: Ναι.
9: Θέλω να πω όταν δεν έχει τη δυναμικότητα. Και όλο αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας.
0: Mm-hmm.
9: Δεν ξέρω αν θα είναι, ξέρω εγώ, καινούργιες φυλακές, δεν ξέρω αν θα είναι άλλη νομολογία. Δεν
0: είναι
9: ξέρω,
0: κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, έτσι ακριβώς.
9: Να σε... Γιατί υπάρχει παντού και έχουμε και τον κίνδυνο που λέμε με τα επεισόδια αυτά, αλλά και τον κίνδυνο ασθενειών. Θυμάστε τις, πώς το λένε, τις φυματιώσεις.
0: Μάλιστα.
9: Να που σε... είχαμε στην Κασταδέτια πρόσφατα.
0: Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ολοκληρώθηκε ο φάκελος αίτησης και διεκδίκησης ένταξης της πόλης της Μεγαλόπολης στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας ενημερώσει σχετικά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στις 16 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης ομόφωνα τότε ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναγνώριση της Μεγαλόπολης ως μαρτυρικής πόλης και τη ένταξή της στο δίκτυο των πόλεων αυτών. Επικαιροποίησε δηλαδή τότε μια παλιότερη απόφαση του 2018. Η Μεγαλόπολη, Βίκη, υπήρξε πεδίο έντονων αντιστασιακών δράσεων την περίοδο 41-44 με βαρύ τίμημα για τον τοπικό πληθυσμό. Η εκτέλεση, θυμίζω, των 212 το Φεβρουάριο του 1944 στην θέση Βίγλες, αλλά και άλλες εκτελέσεις σε πολλά χωριά, Ίσο Μακαριών, Γέφυρα Μεγαλόπολης κλπ. Δίνουν λοιπόν στους αυτοδιοικητικούς το έναυσμα για αυτή την διεκδίκηση. Ο Δήμος διεκδικεί την ιστορική δικαίωση, τη διάδοση των μηνυμάτων ειρήνης και συμφιλίωσης και να τιμηθεί έτσι η τοπική κοινωνία και να θυμάται ο κόσμος αυτά τα θύματα. Συγχρόνως διαφυλάστηκε η ιστορική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος προωθεί το φάκελο, Βίκη, στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την τελική έγκριση και την αναγνώριση της πόλης ως μαρτυρικής. Ενώ στον ίδιο φάκελο έχει και την πρόταση της αναγνώρισης της τοποθεσίας Βίγλες Μαλωτών, λίγο έξω από τη Μεγαλόπολη είναι το συγκεκριμένο χωριό, ως μαρτυρικού τόπου. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο.
11: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και δεν έχουμε καμία αλλαγή στο σχεδιασμό απολιγνητοποίησης, όπως διαμηνύει ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσης. Στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν περιφερειακό συμβούλιο καθώς και δημοτικό με θέμα τις ενεργειακές εξελίξεις. Ακολουθεί αύριο με το ίδιο θέμα σύσκεψης στο εργατικό κέντρο, ενώ το ΣΕΕΝ πραγματοποιεί κινητοποίηση και στάση εργασίας την Παρασκευή 15 Μαΐου. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, σε έναν δρασμό βρίσκεται η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, μιας που έχει προγραμματιστεί η οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή 15 Μαΐου. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, ο οποίος τόνισε την πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό της για την απόσυρση των λιγνητικών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαΐδα 5. Επανέλαβε ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Στάσης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Να πούμε επίσης ότι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων θα ζητάει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπως αποφάσισε το σώμα στη χθεσινή του συνεδρίαση. Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος, που θα περιλαμβάνει και τη στήριξη στους εργαζόμενους των λιγνητικών μονάδων, αναμένεται να εγκριθεί σε διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ψήφισμα σε κοινή γραμμή με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, που με το ίδιο θέμα συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα βρεθεί την Πέμπτη ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Στο μεταξύ, σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί οι πάντες, όπως τα Εργατικά Κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, το ΕΒΕ Κοζάνης, τα παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και βέβαια τα σωματεία και οι σύλλογοι εργαζομένων της ΔΕΗ. Από ό,τι μαθαίνουμε πριν από λίγο, το σωματείο Σπάρτακος της ΔΕΗ ετοιμάζει κινητοποιήσεις για αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή 15 Μαΐου το ΣΕΕΝ πρόκειται να πραγματοποιήσει κινητοποίηση συγκεκριμένα στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Ένα θέμα φυσικά που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, καθώς όπως είπες ότι την Παρασκευή ουσιαστικά κλείνει η μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου εκεί και είναι σε αναβρασμό όλη η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να αφήσουμε όμως την Δυτική Μακεδονία και να πάμε μέχρι την Αστυπάλαια, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από την Αστυπάλαια.
0: Μια Αστυπάλαια, ωραίο καιρό. Έχετε λιακάδα, πολύ ωραίο καιρό, πολλούς επισκέπτες και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά από όσο φαίνεται τελικά έχουμε θέμα με το νερό. Βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.
2: Οι οικισμοί μας, η χώρα και το λιβάδι, δύο βασικοί οικισμοί, ιδρεύονται επί 32 χρόνια από ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί και από το οποίο παίρναμε νερό και το οποίο διαθέταμε στο δίκτυο ίδρυσης. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία στο νησί μας. Και όχι μόνο στο δικό μας νησί,
0: μάλιστα,
2: και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
0: Κύριε Κομινέα, χίλια συγγνώμη, αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, καθώς είχαμε νωρίτερα και κάποια επεισόδια εδώ στο Απιθείο που είχαμε τον τραυματισμό 7 φοιτητών και έχουμε μαζί μας την Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Για ένα λεπτό διακοπή και επιστρέφουμε, επανερχόμαστε σε εσάς. Δέσποινα, μας ακούς?
3: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Πες μας τα νεότερα.
3: Τα νεότερα είναι οι 7 τραυματίες φοιτητές των ΕΑΚ που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύματα στο κεφάλι και στα άκρα και οι 46 προσαγωγές μέσα από το χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής με την αστυνομία να μπαίνει στο Πολυτεχνείο μετά από, από τα επεισόδια, από την εισβολή ανθρώπων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπων και κράνη που με σφυριά και γκλόμπα έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και επιτέθηκαν σε φοιτητές των ΕΑΚ με αποτέλεσμα αυτόν τον τραυματισμό των 7 και γύρω στις 10 η ώρα το πρωί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οι διάδρομοι έξω από το αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Mm-hmm. Είδαμε πυρσούς να ανάβουν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και να καταφέρονται σε βάρος των φοιτητών των ΕΑΤ μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Η αστυνομία μπήκε με πολλές δυνάμεις, με δυνάμεις της ΟΠ και με δυνάμεις της ΙΑΤ μέσα στο χώρο των Πανεπιστημίων για να επαναφέρει την τάξη. Τα πνεύματα ηρέμησαν, έγιναν αυτές οι προσαγωγές. Είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι 46 προσαχθέντες και αναμένεται να δούμε τώρα τι θα συμβεί, ποιοι από αυτούς θα συλληφθούν, αν θα συλληφθεί κάποιος από αυτούς και με τι κατηγορία. Είχαμε αντιδράσεις από τους καθηγητές, γιατί εκείνη την ώρα ήταν σε πλήρη εξέλιξη τα μαθήματα και άκουγαν οι φοιτητές να ουρλιάζουν συμφοιτητές τους που δεχόταν χτυπήματα από γκλόμπ από τους κρανοφόρους. Άκουγαν την ένταση στο ισόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής και προσπαθούσαν να κάνουν τα μαθήματά τους, με αποτέλεσμα όλοι να βγουν έξω από τη νομική και από το οικονομικό. Μια πρωτοφανή εισβολή κρανοφόρων μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα μόλις ενημερωνόμαστε ότι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 27 ετών, με τους 5 να έχουν κακώσεις των άκρων και επιχυμώσεις και ένας 27χρονος να φέρει κακώσεις στα άκρα, στο κεφάλι και στον θώρακα. Θα φύγουν μετά από τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένας 20χρονος θα μείνει για νοσηλεία με κάταγμα στο κεφάλι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για την ενημέρωση και να επιστρέψουμε εμείς και πάλι στον Δήμαρχο Αστυπάλαια, στον κύριο Νίκο Κομινέα που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κομινέα, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, αλλά όπως ξέρετε οι ειδήσεις τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Και έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, κύριε Κομινέα, μας λέγατε για τα προβλήματα με το νερό που αντιμετωπίζετε. Έχετε...
2: Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι οι δύο κύριοι οικισμοί μας, η Χώρα και το Λιβάδι, ιδρεύονταν και ιδρεύονται ακόμα από το φράγμα που έχει κατασκευαστεί στην κορυφή του οικισμού του Λιβαδιού, από το οποίο παίρνουμε το νερό για να το διαθέσουμε στην κατανάλωση. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία. Αυτή, όπως αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχουμε κατακλυσμίες βροχές και κατακτώδεις βροχές, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός. Και όσοι το παραδέχονται αυτό, μάλλον είναι ηλίθιοι ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν σκοπιμότητες άλλες για το που δεν το παραδέχονται. Είναι περιοχές, όπως είναι κάποια νησιά και αρκετά νησιά, στα οποία δεν πέφτουν βροχές καθόλου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατεβεί αισθητά η στάθμη του ταμιευτήρα, από τον οποίο παίρνουμε νερό. Και αυτό μας είχε οδηγήσει βεβαίως και από το 2024 να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να βάλουμε μια αφαλάτωση στο νησί. Και γι' αυτό ακριβώς χρηματοδοτηθήκαμε κιόλας. Και στην αρχή είχαμε πει για 300 κυβικά μέτρα, την κάναμε 600 κυβικά μέτρα την ημέρα. Και στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία αυτή για να επιταχυνθεί, αποφασίσαμε να βάλουμε και μια μισθωμένη αφαλάτωση, η οποία τοποθετείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με λιγότερες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Οπότε γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εκ της ανάγκης, όχι για να αντιμετωπίσουμε τόσο το πρόβλημα του καλοκαιριού, όπου θα έχουμε επάρκεια νερού, αλλά κυρίως για να δούμε τι κάνουμε από το φθινόπωρο. Και βεβαίως, αν την επόμενη χρονιά δεν έχουμε βροχές, θα πρέπει ουσιαστικά το νησί να χρησιμοποιεί τις αφαλατώσεις για να ιδρεύονται οι δύο κύριοι οικισμοί. Άρα, ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση των αφαλατώσεων, τόσο της μόνιμης όσο και της μισθωμένης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον το φθινόπωρο, σε περίπτωση, ξαναλέω, που δεν έχουμε βροχές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και για τις μόνιμους κάτοικους. Άρα τώρα... το νερό υπάρχει στο νησί, θα είναι οι φίλοι μας που θα έρθουν, θα έχουν το νερό βεβαίως εδώ. Θα έχουμε και τη δυνατότητα χρήσης σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε να πάρουμε νερό και συμπληρωματικό από την αφαλάτωση, την μισθωμένη αφαλάτωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τα αποθέματα ούτως ή άλλως διαρκούν για την περίοδο αυτή που έχουμε, τα αποθέματα του φράγματος.
0: Άρα ουσιαστικά το καλοκαίρι, όποιος επισκεφτεί την Αστυπάλεια, ουσιαστικό πρόβλημα με το νερό δεν θα έχει. Έχετε ήδη πάρει κάποια μέτρα γι' αυτό. Ωστόσο όμως αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κομινέα, το οποίο μου κάνει εντύπωση και δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτό ισχύει, όταν κάποιος καταθέτει να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, αργεί πολύ να βγει κάτι?
2: Θα σας πω αμέσως, γιατί για μένα ήταν εντυπωσιακό. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή ακόμα, ενώ έχει υπογραφεί η απόφαση, καθυστέρησαν περίπου 2 μήνες στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, την ΡΑΕΗ, mm-hmm. η οποία είναι ο εισηγητικός παράγοντας για το αν θα κηρυχθεί ένα νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2 μήνες καθυστερούσαμε εκεί πέρα για να μας δώσουν την έγκριση. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, επέσαμε στα χαρτιά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπέγραψε mm-hmm. ο Υπουργός και πρέπει να πάει μάλιστα να δημοσιευθεί και σε ΦΕΚ αυτή η απόφαση. Και ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Ενώ έχει υπογράψει ο Υπουργός, δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Δηλαδή, μιλάμε για 3,5 μήνες για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φανταστείτε mm-hmm. τι απαιτείται για να κάνεις ένα έργο ολοκληρωμένο, χωρίς να μπει στη διαδικασία της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τι εγκρίσεις απαιτούνται και τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν για να μπορέσεις να υλοποιήσεις ένα έργο. Mm-hmm. Πρόκειται περί ενός πολύ τραγελαφικού τρόπου που αντιμετωπίζονται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στους Δήμους, γιατί εμείς ιδιαίτερα που δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, δεν είμαστε ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει δικιά τεχνική υπηρεσία, mm-hmm. εμείς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε συμπράξεις με αναπτυξιακούς οργανισμούς, με άλλους Δήμους κλπ. Κλπ. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα μας. Άρα εδώ υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται κυρίως από την μη στελέχωση των υπηρεσιών μας με υπαλλήλους.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα, mm-hmm. το οποίο δεν έχω μπορέσει να καταλάβω γιατί δεν δίνονται τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν, τουλάχιστον στους υπαλλήλους που πρόκειται να έρθουν σε μικρότερα νησιά όπως είναι τα δικά μας, διότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο και για τους μόνιμους κατοίκους, mm-hmm. η έλλειψη κατοικίας είναι δεδομένη, mm-hmm. και εάν δεν δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους υπαλλήλους για να στελεχώσουν υπηρεσίες, θα είμαστε διαρκώς με ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα σε όλους τους τομείς και στους τεχνικούς. Εμείς δεν έχουμε κανένα μηχανικό, για παράδειγμα, στο mm-hmm. Δήμο να υπηρετεί. Όπως επίσης δεν έχουμε και διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εδώ είναι ένα γενές θέμα. Εμείς βεβαίως έχουμε κάνει και σε αυτό το τομέα βήματα. Δηλαδή έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατασκευή κατοικιών για τους
0: υπαλλήλους
2: του Δήμου. Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Όπως επίσης και ό,τι περισσεύει να μπορέσουμε να το δώσουμε σε αναπληρωτές καθηγητές. Πράγματι ο κύριος Λιβάνης ανταποκρίθηκε, μας χορήγησε πριν από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, το ποσό του 1.200.000 ευρώ και έχουμε κάνει ήδη προγραμματική σύμβαση με έναν αναπτυξιακό οργανισμό, ούτως πριν από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, το ποσό του 1.200.000 ευρώ και έχουμε κάνει ήδη προγραμματική σύμβαση με έναν αναπτυξιακό οργανισμό.

0: να μπορέσουμε να του δώσουμε τη δυνατότητα να πούνε παιδιά τουλάχιστον ο Δήμος αυτός φροντίζει τους υπαλλήλους του. Και αυτά βεβαίως τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτσι. Δεν είναι χρήματα τα οποία παίρνουμε από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν με τέτοιο τύπου μέτρα αντιμετωπίζουμε τα θέματα.
1: Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια ενδεχομένως του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια.
0: Σας περιμένουμε στην Αστυπάλαια και ξεκινάμε βεβαίως και με ένα υπέροχο φεστιβάλ πάλι όπως και πέρυσι, το Τσούλα Φεστιβάλ που κάνουμε στην Αστυπάλαια με την ονομασία από το παραδοσιακό μας φυλακτό που φοράνε τα κορίτσια μας στις στολές τους. 4 με 12 Ιουλίου θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε και από κοντά, ένα πολύ σοβαρό γεγονός και πολύ πρωτοποριακό γεγονός που κάνουμε στην Αστυπάλαια αυτή την περίοδο.
1: Έτσι.
0: Σας περιμένουμε το καλοκαίρι τόσο στην Αστυπάλαια.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Στόχος Θρασίτα των Βανδάλων έγινε το τρίτο γυμνάσιο Λάρισας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές βρήκαν χθες το πρωί ξυλωμένους τοίχους, στίβα σκουπιδιών και κατεστραμμένα θρανία να φράζουν την είσοδο στο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, δικοί κυρίες και κύριοι. Ένα φράγμα μπροστά στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος βρήκαν χθες εκπαιδευτικοί, βεβαίως μαθητές αλλά και γονείς του τρίτου γυμνασίου Λάρισας, και δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξύλωσαν μέχρι και τη θερμοπρόσωψη, τη μόνωση που τοποθετείται βεβαίως στα σχολικά συγκροτήματα για να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η δεύτερη φορά που γίνονται τέτοιες φθορές στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και δεν είναι το μοναδικό. Στο τέταρτο γυμνάσιο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τρεις φορές συνεχόμενες έχουν ξυλώσει την θερμοπρόσωψη άγνωστη βάνδαλη, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση και με την κάλυψη των φθορών, και είναι περιστατικά που προστίθονται, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο οποίος κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες που βάζουν σπινήσεις κατά γνώστων, τη μακρά ληστεία φαινομένων επικίνδυνης και αντικειμενικής συμπεριφοράς, στην οποία επιμένουν να επιδίδονται κάποιοι ανεγκέφαλοι.
0: Ναι.
1: Τα μέτρα βεβαίως έχουν ληφθεί όλα για να αποκατασταθούν οι ζημιές, είναι επαναλαμβανόμενες, θα το υπενθυμίσω. Έχουν υποκληθεί μηνύσεις και ολοκληρώνονται επίσης οι διαδικασίες από τον Δήμο Λαρισαίων για την κατάρτιση της κανονιστικής απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος επικρίσης. Θα μπουν κάμερες δηλαδή στο τρίτο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ζητηθεί από τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα των σχολείων, για να μπει φρένο σε αυτή την απαράδεκτη αντικοινωνική συμπεριφορά. Το θέμα έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Σύμβουλο στο πρόσφατο παρελθόν, έχει ληφθεί απόφαση και βεβαίως αναμένονται σχετικές διαδικασίες. Και να πούμε ότι υπάρχουν αιτήματα και από άλλες σχολικές μονάδες για την τοποθέτηση συστημάτων επιτήρησης, τα οποία βεβαίως θα τίθενται σε εφαρμογή και στην δουλειά όταν το σχολείο θα είναι κλειστό και δεν θα έχει βεβαίως δραστηριότητες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, όπου εκεί ξεκινά σήμερα το 4ο μαθητικό συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι. Η Τασούλα μας ακούει.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρωί ξεκίνησε. Ναι, σας ακούω. Το πρωί ξεκίνησε το 4ο μαθητικό συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τίτλος του για φέτος: η συμμετοχή ως αξία, διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη. Θα διαρκέσει μέχρι και την επόμενη Τρίτη 19 Μαΐου και υπολογίζεται ότι στις εργασίες του θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος περίπου 1.100 μαθητές και μαθήτριες της περιοχής, 115 εκπαιδευτικοί και 54 σχολικές μονάδες. Τώρα, βασική επιδίωξη αποτελεί η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών των μαθητικών τμήματων, κυρίως της 5ης και 6ης Δημοτικού, που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς της φετινής στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών με τίτλο «Δράσεις ενεργού πολίτη». Το διοργανώνουν το συνέδριο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλα σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες του Δημοκρίτιου. Φέτος για πρώτη φορά ο εκπαιδευτικός θεσμός θα διεξαχθεί διαζώσει σε δύο διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους της Καβάλας. Έχει να κάνει με ένα κέντρο του επιμελητηρίου του Απόστολος Μαρδύρης, όπου θα είναι για τα σχολεία της Καβάλας Νέστου και Θάσου από Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Τρίτη 19 Μαΐου. Και στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ελευθερούπολης Φρίξος Παπαχρησίδης για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγκαίου από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Το μοναδικό σχολείο στις Κυκλάδες που εντάχθηκε

0: Και στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ. Σημαντικότερη παρέμβαση από τις προβλεπόμενες αποτελεί η στατική ενίσχυση του σχολείου, που αποτελούσε και ένα χρόνιο αίτημα και η οποία θα υλοποιηθεί βασισμένη στη σχετική στατική μελέτη που είχε ήδη εκπονήσει ο Δήμος Τίνου με ίδιους σπόρους. Mm-hmm. Πιο αναλυτικά, οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περιλαμβάνουν τη στατική θωράκιση του κτηρίου βάσει της μελέτης που είχε κάνει ο Δήμος, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, την πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και τη δημιουργία ΑΒΣΕ για άτομα με αναπηρία, την κατασκευή ή επισκευή ραμπών πρόσβασης, βελτιώσεις στον αυλιοχώρο και τα γήπεδα, καθώς και μονώσεις ή επισκευές στεγών. Ο Δήμαρχος Τίνου δήλωσε σχετικά με την ένταξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου ότι αποτελεί μια έμπρακτη δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός Κυκλάδες που λαμβάνει αυτή τη χρηματοδότηση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ο Δήμαρχος Τίνου συνεχίζει λέγοντας ότι δεσμευόμαστε ότι με την ίδια επιμονή θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους και έργα για κάθε σχολική μονάδα της Τίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής προτείνει προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας η Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου αλλά και της αναμενόμενης φυσικά επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα μάλιστα εξώδικη δήλωση αναφορά κατατέθηκε για πρώτη φορά στην πυροσβεστική υπηρεσία με κοινοποίηση στην εισαγγελία και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης σχετικά με την προσβασιμότητα των οχημάτων έκτακτης ανάγκης εκτός του ιστορικού κέντρου. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε ότι οι 7 σύλλογοι που συμμετέχουν στο διασυλλογικό όργανο έστειλαν υπόμνημα, δημοσίευσαν ένα υπόμνημα, θέτοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και μάλιστα αναφερόμενοι σε μια περιοχή που καλύπτει την πάνω και την κάτω πλατεία, τα ανάκτορα και φτάνει μέχρι το λιμάνι που συγκεντρώνει και το πιο ευαίσθητο τμήμα του ιστορικού κέντρου και ταυτόχρονα δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση από την κυκλοφορία, την παράνομη στάθμευση, τα βαρία τουριστικά οχήματα. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχει εκπονηθεί αναγνωρίζει ως βασικά προβλήματα την έλλειψη επαρκών και ασφαλών υποδομών και για τους πεζούς και για το ποδήλατο. Αναγνωρίζει τις λειτουργίες της στάθμευσης, την εξυπηρέτηση όλων των κινήσεων μέσα στον αστικό ιστό και για την πιο άμεση και εφαρμόσιμη γραμμή δράσης με βάση και την τρίτη αυτή φάση του ΣΒΑΚ και τα συνοδευτικά σχέδια. Οι κάτοικοι της παλιάς πόλης και οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για ένα έργο το οποίο δεν είναι ακριβό, αλλά, αλλά και για ένα πακέτο ρυθμίσεων και σημειακών παρεμβάσεων που έχει να κάνει με τον αποκλεισμό των μεγάλων λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, το παραλιακό μέτωπο, τη σημαντική οργάνωση των χώρων στάθμευσης, την αναβάθμιση της πεζής και της ποδηλατικής κίνησης και προτείνει άμεσα τεχνικά, διοικητικά και νομικά βήματα που απαιτούνται. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα για τους κατοίκους της παλιάς πόλης, για πρώτη φορά καταθέτουν εξώδικη δήλωση αναφορά κατά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ζητώντας να γνωμοδοτήσει η πυροσβεστική για το αν μπορεί ανεμπόδιστα να επιχειρήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας σε περίπτωση αστικής πυρκαγιάς. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το αν μπορούν να μπουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στο ιστορικό κέντρο της πόλης εξαιτίας των τραπεζοκαθισμάτων, των τεντών αλλά και των εμπορευμάτων των καταστημάτων που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του πεζοδρομίου αλλά και των πεζοδρόμων. Σύμφωνα με την αναφορά, η πυροσβεστική καλείται να απαντήσει αν υπάρχουν στις συγκεκριμένες οδούς που θέτουν οι κάτοικοι τα απαιτούμενα από τον νόμο 4 μέτρα ελεύθερη ζώνη για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος θα βρεθεί η Αρχαία Ολυμπία το ερχόμενο Σάββατο, που είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Πράγματι, Βίκη, σε λίγες μέρες η Αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος, καθώς το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων έχει επιλέξει ως τιμόμενους φορείς φέτος για τη Διεθνή ημέρα των μουσείων το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει προγραμματιστεί λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Την εκδήλωση αναμένεται σύμφωνα με το πρόγραμμα να χαιρετήσει και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη και η Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, η Πέννη Θεολόγη. Τις κεντρικές ομιλίες θα κάνουν η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Δικάτου και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας Εροφίλη Κόλια. Μάλιστα. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσική συναυλία από την χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου και περιήγηση βέβαια στα δύο τιμόμενα μουσεία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την ένταξή της στο πρόγραμμα της 7ήμερης Visas Express ζητά η Ικαρία. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
4: Να πούμε ότι αυτό το αίτημα κατατέθηκε με επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τους συλλόγους, του Υπουργού Συλλόγου του Αγίου Κυρίκου, της Βορείου Ικαρίας, αλλά και το Συλλόγο Ξενοδόχων του νησιού. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι το μέτρο αυτό αναπότι εφαρμόζεται ήδη σε 12 νησιά του Αιγαίου και επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται συγκεκριμένα ελληνικά νησιά για 7 ημέρες, εκδίδοντας τη βίζα κατά την άφηξη στο λιμάνι και χωρίς προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή για τη βίζα Σέγγεν. Σύμφωνα τώρα βέβαια με πληροφορίες, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να ενταχθούμε και εμείς. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ενίσχυση της στελέχωσης του Τελωνίου Αγίου Κυρίκου, το οποίο δίνει και τις δυνατότητες για να προχωρήσουμε και στο άλλο θέμα το οποίο θα βοηθήσει πολύ στη δημιουργία πύλης εισόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην δεύτερη ζώνη κατατάσσεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό στην Κρήτη που ανήρτησε χθες στο Υπουργείο Τουρισμού. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η προσπάθεια η οποία κάνει το Υπουργείο να βάλει μια σειρά σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Άγιος Νικόλαος μπαίνει στην δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη και στην πιο δύσκολη, στην κόκκινη, θα έλεγε κανείς ότι είναι η Χερσόνησο, στα Μάλια και αυτές τις περιοχές που θεωρούνται κορεσμένα. Εδώ υπάρχει ακόμη περιθώριο, μπαίνει μια σειρά όσον αφορά τις αποστάσεις από τους γυαλούς, όσον αφορά τα γήπεδα, τα οποία χρειάζονται περίπου που είναι από 18 έως 12 χιλιάδες μέτρα, 12 στρέμματα δηλαδή, για να χτίσει κανείς μια μικρή για μονάδα. Επίσης μπαίνει ένα όριο στον αφορά τις μονάδες, όχι μεγάλες μονάδες, έως 350 κλίνες, και ουσιαστικά προβλέπει έναν τουρισμό, θα έλεγε κανείς, υψηλού βαλαντίου, δηλαδή ένα ξενοδοχεία από τρίτης κατηγορίας και άνω. Ουσιαστικά προωθεί τον καλό τουρισμό σε σχέση βέβαια με τον μαζικό τουρισμό, το φθηνό τουρισμό. Είναι γενικές γραμμές ένα πολύ σημαντικό σχέδιο.
0: Ναι.
5: Θα έλεγε κανείς ότι περιμένουμε να δούμε και τις διαβουλές που θα γίνουν με τους Δήμους, με την περιφέρεια, μέχρι να υπογραφούν η οικία και να γίνει νόμος του κράτους. Είναι πολύ σημαντικό. Για τον Νότο έχει σημασία. Να πω ότι η Ράπτρα και η Σιτία είναι στην τρίτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
5: Αναπτυσσόμενες περιοχές. Και βέβαια είναι πολλά τελωτήματα σε σχέση με τη Νότια Κρήτη, που εκεί υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια από μεγάλες εταιρείες. Το θέμα είναι αν αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν και πώς.
0: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 53 χρόνια σημαντικής προσφοράς στην παιδεία και τον πολιτισμό συμπληρώνει φέτος το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το οποίο θα μας μιλήσει η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Συμπληρώνοντας μισό αιώνα αδιάλειπτης δημιουργίας από την ίδρυσή του στις 12 Μαΐου του 1976, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων γιορτάζει φέτος την προσφορά του στον πολιτισμό και την παιδεία με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα εξελιχθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τιμώντας το πρωτοπόρο όραμα των αδελφών Πολυχρονίδη και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας που το καθιέρωσαν ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για την πόλη. Στους χώρους του κέντρου λειτουργούν ήδη τρεις πρωτότυπες εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος μέσα από την ενότητα «Οι άνθρωποι και το έργο», με σπάνιο αρχαιακό υλικό, να θαυμάσουν μια μοναδική συλλογή από σπάνιες εκδόσεις και πολύτιμα βιβλιογραφικά τεκμήρια που παραχώρησαν η Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι ιδιώτες συλλέκτες, αλλά και να περιηγηθούν στην έκθεση τα εξώφυλλα με εμβληματικά εικαστικά έργα του ζωγράφου Γιάννη Βαλαβανίδη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εμείς λίγο πριν να κλείσουμε, να περάσουμε και να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αρχικά προβλέπεται έθριος καιρός, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 29 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: σε όλη την. Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Earth News Radio.
3: Ακόμη και σήμερα και τη θέσπιση συνταγματικών εγγύσεων διαφάνειας, λογοδοσίας και ανθρώπινης εποπτείας στη χρήση στημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπηρετεί τον άνθρωπο και τη δημοκρατία. Πρέπει να υπηρετεί αυτούς και όχι να λειτουργεί εις βάρος της ελευθερίας τους και της αυτονομίας τους. Πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη και τη δημοκρατία, το επαναλαμβάνω. Διότι αν σήμερα δεν δημιουργήσουμε ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, αυτό που θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι μια πολύ επώδυνη νέα πραγματικότητα εις βάρος των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητά μας αφορά το κοινωνικό κράτος και τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αποδείξει ότι η υγεία και η κατοικία, το νερό και η πρόσβαση στην ενέργεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως ένα ζήτημα της αγοράς. Γι' αυτό προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως ενός θεμελιώδους δημόσιου θεσμού με υποχρέωση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε ότι η στεγαστική κρίση εξελίσσεται πλέον σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Για μας, η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία δεν πρέπει να αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Με δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικής κατοικίας, αλλά και παρεμβάσει στην αγορά και αντιμετώπιση ζητήματα που αφορούν μισθώσεις. Το κράτος πρέπει να έχει ευθύνη και πρέπει να εγγυάται την ισότιμη πρόσβαση και σε αυτό το ζωτικό ζήτημα για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την ενέργεια. Η ενεργειακή ασφάλεια και η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα κοινωνικής συνοχής και εθνικής στρατηγικής. Και βεβαίως η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί πλέον να αφορά μόνο το παρόν. Πρέπει να συνδεθεί με τη διαγενειακή δικαιοσύνη, με την υποχρέωση δηλαδή να παραδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές μια χώρα βιώσιμη και ασφαλή. Τέλος, το νερό. Και εδώ έχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Για μας το νερό αποτελεί θεμελιώδες δημόσιο αγαθό. Αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, όχι πεδίο εμπορευματοποίησης και κερδοσκοπίας. Γι' αυτό πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η συνταγματική κατοχήρωση και η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του. Τέλος, η τρίτη ενότητα αφορά τη λειτουργία των θεσμών και την αποκατάσταση εμπιστοσύνης που έχει κλονιστεί την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με λόγια. Χρειάζονται ισχυρά θεσμικά αντίβαρα. Εμείς λέμε κάτι σαφές. Η ποινική διερεύνηση δεν μπορεί να εξαρτάται από κοινοβουλευτικούς σχετισμούς. Όπως προανέφερα, η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να δοθεί και να τεθεί σε ειδικά δικαστικά όργανα. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση προτείνουμε αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είδαμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει άμεσα να περιοριστεί η όποια κυβερνητική επιρροή και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η θεσμική της ανεξαρτησία. Είναι ένα κομβικό ζήτημα για τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Επίσης, προτείνουμε τη συνταγματική κατοχύρωση, και αυτό είναι ζήτημα διαφάνειας, τη συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αρμοδιότητα τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με ένα καθεστώς πολιτικού αυτοελέγχου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και στην ποιότητα της δημόσιας σφαίρας και της ενημέρωσης. Διότι ένας πολίτης που είναι καλά ενημερωμένος έχει ισχυρό κριτήριο επιλογής. Η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία και η διαφάνεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γι' αυτό προτείνουμε ενίσχυση της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Προτείνουμε μέτρα κατά της υπερσυγκέντρωσης και προστασία της πολυφωνίας, γιατί χωρίς ανεξάρτητη και πλουραλιστική ενημέρωση η δημοκρατία θα αποδυναμωθεί περαιτέρω. Θέλουμε επίσης ένα πολιτικό σύστημα θεσμικά πιο ισορροπημένο. Γι' αυτό προτείνουμε η ευρύτατη πλειοψηφία των 180 βουλευτών να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για την επίταξη των μέγιστων συνενέσεων. Επλέον επιμένουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται με αυξημένες πλειοψηφίες, ώστε να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και νομιμοποίηση. Όχι αυτά που ζήσαμε την τελευταία φορά και που μπορεί να ζήσουμε και χειρότερα στο μέλλον. Βεβαίως, υπογραμμίζω ότι σε αυτή μας την πρόταση παραμένει η διατήρηση της αποσύνδεσης της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Επίσης, ενισχύουμε το ρόλο της Βουλής και των δημοκρατικών αντιβάρων, αλλά και την αυτοδιοίκηση μέσω περισσότερης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η αποκέντρωση της εξουσίας δεν είναι μια διοικητική λεπτομέρεια. Για μας αποτελεί προϋπόθεση δημοκρατικής συμμετοχής και αποτελεσματικότητας. Βαθιά μας πεποίθηση είναι ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν αφορά μόνο τους θεσμούς. Αφορά την ίδια τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τη δημοκρατία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα που προστατεύει πραγματικά τον πολίτη, που ελέγχει αποτελεσματικά την εξουσία, που μειώνει δραστικά τις κοινωνικές ανισότητες, που απαντά πιστικά στις κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, που εγγυάται τελικά ότι θα παραδώσουμε μια καλύτερη πατρίδα στις επόμενες γενναίες. Αυτή είναι η ουσία της αναθεώρησης που προτείνουμε. Μια αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης, κοινωνικής προστασίας και θεσμικής αξιοπιστίας. Μια αναθεώρηση που δεν υπηρετεί επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ή σκοπιμότητες, αλλά υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του τόπου, της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνοντας, η εμπειρία σε όλο το δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πιστοποιεί ότι η δημοκρατία δεν χάνεται μέσα σε μία μέρα, ούτε μέσα σε μία νύχτα. Αλλά η δημοκρατία φτύρεται σιγά σιγά, βήμα βήμα, ενέργεια ενέργεια, σκοπιμότητα σκοπιμότητα. Και όλα αυτά επιταχύνονται κάθε φορά που συνηθίζουμε το ψέμα, που αποδεχόμαστε την υποκρισία, που λέμε ότι η ατιμωρησία είναι κανονικότητα. Κάθε φορά που βλέπουμε μια αδικία και την προσπερνάμε. Κάθε φορά που λέμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, ότι όλοι είναι το ίδιο και τελικά η απογοήτευσή μας, η οργή μας μετατρέπεται σε αποχή. Γι' αυτό η δημοκρατική παράταξη σε αυτή τη συζήτηση εντάσσει και ένα πολιτικό διακύβευμα που είναι η δημοκρατική αφύπνιση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου. Μία δημοκρατική αφύπνιση που βάζει τέλος στην παρακμή, που λέει ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία. Γιατί εμείς μιλάμε στο όνομα μιας κοινωνίας με αυτοπεποίθηση, μιας κοινωνίας που έχει μάθει να διεκδικεί, να αγωνίζεται, να συμμετέχει, μιας κοινωνίας που πιστεύει ότι μπορούν ξανά να αλλάξουν τα πράγματα προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό και σήμερα ζητώ από τους πολίτες, κάθε πολίτη, κάθε Ελλήνα και κάθε Έλληνα που βλέπουν να χειροτερεύει η ζωή τους, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία, για μεγαλύτερη διαφάνεια, για ποιοτικότερη δημοκρατία. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η δέσμευσή μας και νομίζω ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτές οι δεσμεύσεις μας και στο Σύνταγμα είναι τα προτάγματα της πολιτικής αλλαγής για μια ισχυρή και μια κοινωνία δίκαιη για όλες τις γενιές και ιδιαίτερα για τους νεότερους Έλληνες που απογοητεύονται από τη σημερινή παρακμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, κυρίες και κύριοι, όπου ακούσαμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλή Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 η ώρα, είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 2 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Διασωληνώθηκε η μία, ενώ γίνονται προσπάθειες ανάνυψης στη δεύτερη κοπέλα. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Ουκρανικό των ντρόν στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσει στήριξη των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και τέλος ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Φουντώνουν τα σενάρια, κυρίες και κύριοι, αναζωοπήρωσης του πολέμου, απειλές στη Μέση Ανατολή, απειλές του Ιράν για τεράστια ζώνη ελέγχου στο Ορμούς και εμπλουτισμού ουρανίου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα και κυρίως τι είπε για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα αυτό. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Ηλιούπολη σήμερα το πρωί, όταν 2 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη, τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη στην Ηλιούπολη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια τραγωδία. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, δύο κορίτσια, φίλες 17 χρονών, ανέβηκαν σε ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή της Ηλιούπολης και έκαναν άλμα στο κενό. Το ένα κορίτσι διέμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Όταν ανέβηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στην ταράτσα κλείδωσαν την πόρτα και για άγνωστους λόγους έως τώρα φαίνεται να προχώρησαν σε αυτό το απενονοημένο διάβημα και οι δύο. Δυστυχώς η μία κοπέλα κατέληξε, έγιναν προσπάθειες κάρπα στο ασκληπείο της Βούλας, αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, κατέληξε, ενώ η δεύτερη είναι τραυματισμένη πολύ σοβαρά και έχει διασωληνωθεί. Κανείς δεν ξέρει, ούτε η αστυνομία αυτή την ώρα, τι οδήγησε τα κορίτσια σε αυτή την απόφαση. Είναι μια είδηση που, όπως είπες, έχει προκαλέσει σοκ. Προσπαθούν και οι αστυνομικοί από το περιβάλλον των κοριτσιών να δουν τι συνέβη, να δουν αν είχαν αφήσει κάποιο σημείωμα. Όπως και να έχει, όμως, πρόκειται για ένα πολύ δυσάρεστο.
4: Βέβαια, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι απίστευτη τραγωδία. Ναι. 17 χρονών, δύο πολύ νέα κορίτσια. Τώρα ξεκινάει η ζωή για αυτές ουσιαστικά και να φτάσουν να προχωρήσουν να έχουμε αυτή την κατάληξη σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να δούμε τι θα προκύψει και από τις έρευνες. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας και κάτω από συνθήκες μέχρι στιγμής παραμένουν διευκρίνησες, έπεσαν δυστυχώς στο κενό. Με αποτέλεσμα, η μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο ασκληπείο Βούλας. Και από την τραγωδία στην Ηλιούπολη να πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί εντωμεταξύ σε εξέλιξη, να πάμε στις Βρυξέλλες όμως μέσω Λευκάδας, γιατί σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα και μόλις ολοκληρωθεί η Ελλάδα θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντωμεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Δεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Πάμε στην Βρυξέλλες και στην ανταποκριτριά μας την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί είχαμε νωρίτερα δηλώσεις από τον κύριο Νίκο Δένδια για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, παρουσία μάλιστα και μέσω τηλεδιάσκεψης του Ουκρανού ομολόγου του. Όπως δήλωσε ο κύριος Δένδιας, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άρα λοιπόν το θέμα θα τεθεί και σήμερα στους Υπουργούς Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη χθεσινή ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα στην υπόλοιπη ατζέντα των θεμάτων να σου πω ότι πρόκειται να συζητήσουν πτυχή αυτού του ζητήματος, δηλαδή τις υβριδικές απειλές, καθώς αναμένεται να επικυρωποιηθεί η ανάλυση των απειλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι συνιστά απειλή για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υβριδικές απειλές, με ποια μορφή, οι κυβερνοεπιθέσεις, η προστασία κρίσιμων υπόδομων, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Φυσικά, στο επίκεντρο θα βρεθεί και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Δένδιας, η επιπτώση στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Να σου πω επίσης ότι θα τεθεί, όπως δήλωσε και η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Καγιά Κάλλας, η πιθανή αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες. Είναι η αποστολή η ναυτική, η οποία ουσιαστικά φυλάσσει τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη, και αν θα αλλάξει η εντολή ή θα γίνει ενίσχυση από περισσότερα κράτη.
4: Μάλιστα. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες. Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, Έλενα Αποστολίδου, ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές μέρες. Το οποίο με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, μίλησε για ένα εξαιρετικά, ακούσαμε, σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν έχει ο ελληνικός λαός μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας. Αυτά βέβαια, αυτή η τοποθέτηση έγινε πριν από τη δήλωση του Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες. Αλλά ο Μιχάλης Κατρίνης ήταν παραστατικός για το περιστατικό αυτό. Για να τον ακούσουμε.
10: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψίαστες ψαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση, και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα επί τέσσερις ημέρες,
11: ναι.
10: Ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά. Και τέλος πάντων, σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και οι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν? Αν εσάς τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή, ξαφνικά ανέβετε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, Λιακάδα, και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
11: Είσαι με το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί πρωί.
4: Και αφού χτυπήσουμε το ξύλο για αυτό το σενάριο, το υποθετικό, πάμε να φύγουμε, να αφήσουμε τον δρόμο το Ουκρανικό στη Λευκάδα και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, που είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο με ομάδα αντιξιαστών να κάνει επίθεση σε φοιτητές λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά νεαροί φοιτητές που φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3, τη Δέσποινα Κρητικού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα περίπου 10 κρανοφόρων μπήκαν μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου, από την είσοδο του Πολυτεχνείου μέσα στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρατώντας στα χέρια τους μπλόκ και σφυριά, ξυλοκόπησαν άγρια φοιτητές, χτύπησαν 7 φοιτητές των ΕΑΚ, των ακροαριστερών κινημάτων, φοιτητικών κινημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έσπασαν με σφυριά τραπέζια, άναψαν πυρσούς σε μια πρωτοφανούς ένταση σε επεισόδια που κράτησαν περίπου 5 λεπτά. Ακολούθησε η διακομιδή των 7 φοιτητών 19 με 27 ετών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τους 6 από αυτούς με ένα ελαφρύτερα τραυματισμένοι σε χέρια και κεφάλι, με τον έναν 20χρονο όμως να χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο έχοντας κάταγμα στο κρανίο και στον θώρακα από το ξύλο. Οι προσαγωγές που ακολούθησαν ήταν 39 από το χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα δώσουν καταθέσεις και οι τραυματίες που είναι μέλη των ΕΑΚ. Δεν φέρεται να είχαν κάποιο όπλισμό στα χέρια τους, ωστόσο οι προσαγωγές που σε λίγη ώρα θα, οι προσαχθέντες που σε λίγη ώρα θα αφαιθούν ελεύθεροι, κλείθηκαν από τις αρχές να δώσουν στοιχεία για αυτά τα 10 άτομα, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να προσφέρουν σε τίποτα την έρευνα των αστυνομικών. Ήταν μια πρωτοφανούς ένταση, ήταν πρωτοφανούς ένταση επεισόδια που εξελίχθηκαν μέσα στο Αριστοτέλειο από μια κόντρα των ακροαριστερών με τους αντιεξουσιαστές που είναι σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο, αλλά μέχρι στιγμή εκτός πανεπιστημίου.
4: Και είναι τουλάχιστον από την επέτειο του Πολυτεχνείου πέρυσι αυτή η κόντρα, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, Δέσποινα. Και ενώ αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές βεβαίως σε όλη τη χώρα. Και οι εικόνες αυτές είναι εντυπωσιακές από τις δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα στον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Δεν είναι και καλύτερες δυνατές για αυτή τη διαδικασία.
11: Δεν γινόταν, Γρηγόρη, δεν ακριβώς, γινόταν διαφορετικά. Ακριβώς. Κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν κλείσει από ό,τι ήταν σε συνεννόηση με την Βρετανία. Mm-hmm. Έπρεπε να εισβάλλουν οι αστυνομικές δυνάμεις για να επιβάλλουν την τάξη. Έχουμε και ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνεων. Τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα, έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων. Καταλήγει η ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνων μετά από αυτά τα επεισόδια που αμάβρωσαν στην κυριολεξία την παραμονή των εκλογών μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου.
4: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και πάλι στην Αθήνα. Μήνυμα στήριξης με τα ρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τελευταία χρόνια, έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, ο Μάικλ Μαγκράθ, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, Άγιο. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, απέντη με εύσημα για την πρόοδο στο κράτος δικαίου. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, γιατί με ιδιαίτερη αναφορά για την εξέλιξη και την πρόοδο που σημείωσε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς μας θεσμούς. Μάλιστα, σημείωσε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως η διάβρωση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα σε πολλές από τις δημοκρατίες μας. Πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες και τις θεσμικές προκλήσεις που πιστεύουμε πως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλο το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξήγησε την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, επισημένοντας την σημαντική βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και στο νομικό πλαίσιο της χώρας, αναφέροντας πως το σφιχτό κράτος δικαίου αποτελεί και ένα βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομίας. Θα ήθελα, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω, είπε ο κ. Μαγκράθ, πως χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα θα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
4: Και είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη αυτή και οι επισημάνσεις αυτές σε μια περίοδο που μένεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Άγη, και για το, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ. Μένεται η αντιπαράθεση και για την συνταγματική αναθεώρηση και για τα ζητήματα της δικαιοσύνης γενικότερα.
12: Ακριβώς, και για το κράτος δικαίου είναι ένα βασικό ζήτημα και γι' αυτό τοποθετήθηκε από πλευρά του ένας πρωθυπουργός, κυρίως στη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας για μια ακόμα φορά πως αυτός θα είναι και η βασική συζήτηση πηγαίνοντας προς τις επόμενες εκλογές.
4: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, συνέχεια ο πρωθυπουργός δέχτηκε στο Μαξίμου την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την Ανίτα Δημητρίου, και υπογράμμισαν οι δύο τους την στενή συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η αντίδραση αυτή έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία κρατών μελών της. Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αφορά τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τα θεσμικά όργανα και τους δύο λαούς. Εν τω μεταξύ, πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με στα απόνερα της υπόθεσης, με φόντο την μεγάλη υπόθεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕΑ. Πρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και γενοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Δήμητρα Κυριαζή ήταν εκεί, παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί Δήμητρα συγκρατεί. Κρατήσαμε το σημείο που, όπως υπόθηκε, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026, για φέτος δηλαδή, ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους. Καλό μεσημέρι.
13: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μόνο για το πρώτο εξάμηνο του έτους οι πληρωμές θα ανέλθουν σε 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής, ενώ στο τέλος Μαΐου θα ανοίξουν και ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την υποβολή τιμολογίων που αφορούν τις ενισχύσεις για την μυδική, το τριφύλι δηλαδή, και τα λοιπάσματα, ούτως ώστε να πάρουν ενισχύσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς και αυτού του πυρετού, και οι αγρότες τα λοιπάσματα λόγω της κρίσης στον Περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σχοινάς, αναφερόμενος στην πορεία των πληρωμών και στα δημοσιεύματα που υπάρχουν κατά καιρούς, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, τις διαμαρτυρίες των αγροτών, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, είπε ότι δεσμεύομαι και θα είμαι εγγυητής και αρρωγός ώστε οι πληρωμές θα γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ αύριο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω των στομαχικών βόλων. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο καταμέτρησης των εγωπροβάτων θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, όπως είπε ο κ. Μαργαρίτης. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και το σύστημα monitoring, που είναι ένας δορυφορικός εντοπισμός των αγροτεμαχίων, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι αγρότες. Πολλοί είχαν εμπλοκή με αυτή την διαδικασία. Όσοι όμως έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα μπορούν από σήμερα και για μια εβδομάδα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, ούτως ώστε να πληρωθούν κανονικά τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ενώ, και να κλείσουμε με αυτό, το σύστημα ΟΣΔΕ για τις καλλιέργειες του 2026 αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουνίου, όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής, και στόχος είναι η διασύνδεση των Μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ με στόχο την διαφάνεια στις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων.
4: Κρατάμε τη φράση που είπαν και οι δύο, και ο κ. Σκινάς και ο κ. Πιτσιλής, ότι το πάρτι των επιτίδιων έχει τελειώσει στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων.
13: Μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχει στα χέρια της ΑΔΕ, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει και θα τα ενισχύσει και για την περίπτωση των κοινοτικών επιδοτήσεων των αγροτών, η κατεύθυνση είναι αυτή και η τάση είναι αυτή. Θα το δούμε και στο μέλλον, ελπίζουμε.
4: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιγνίασε τη θερασίτατη ληστεία στην Τηθωρέα χθες το μεσημέρι. Όπως αποκάλυψε στο Air News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συμμορία εδώ και καιρό. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Για να τον ακούσουμε.
14: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
4: Πώς έδρασαν οι 8, ακούμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Air News.
15: Προφανώς και είχαν συλλέξει πληροφορίες, προφανώς και κατά κάποιο τρόπο είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις ίσως των εργαζομένων της τράπεζας και πώς ακριβώς γίνεται η χρηματαποστολή σε αυτό το κατάστημα.
4: Τώρα και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν επάνω τους βαρύς οπλισμός και η λία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση την ίδια ώρα προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Earth News.
16: Πήραν τα λεφτά, είχαν βάλει σε ένα κουβαδάκι τα λεφτά. Πήραν και με αυτά με τα σκουπίδια. Και τα παίρνανε. Και συγκεκριμένα του έδωσε μια δοδήματα κάτω. Και του λέω, ας το πάρω εγώ, ρε φίλε, αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
17: Είχαν έννοια επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμη αυτή μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκοφ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
4: Λοιπόν, καταπληκτικές και συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες. Πάμε στη Σπυριδούρα Καγκλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στη Θωρία και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι. Όπως είπαμε πολύ σωστά, 8 είναι τα άτομα που φαίνεται να εμπλέκονται εδώ στην υπόθεση στη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Και πράγματι οι αρχές, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο από πέρσι την άνοιξη, όταν έγινε η ληστεία στο Μεσολόγγι, στην κατοχή Μεσολογγίου συγκεκριμένα. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο στη σύλληψή τους έπαιξαν οι αστυνομικοί της Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα οι αστυνομικοί της Λαμίας, οι οποίοι είχαν εντοπίσει το μαύρο SUV αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν και είχαν εντολή να μην επέμβουν παρά να τους παρατηρούν. Γιατί έχουν οι ληστές μαζί τους πάρα πολλά όπλα. Και πράγματι, όπως και εντοπίστηκαν τα όπλα. Γι' αυτό λοιπόν οι αστυνομικοί τους παρατηρούσαν. Είδανε το όχημα να σταματάει σε μια έρημη σχετικά περιοχή, είχε χωράφια στο σημείο εκείνο. Και ένα δεύτερο ασημένιο γιοταχή, το οποίο το οδηγούσε μια γυναίκα, μάλλον η σύντροφος ενός εκ των τεσσάρων ληστών, να έρχεται εκεί να τους πλησιάζει και να μπαίνουν στο δεύτερο γιοταχή για να διαφύγουν. Διέφυγαν μέχρι το Αλεποχώρι. Εκεί τους εντόπισαν οι αστυνομικοί και με γρήγορες κινήσεις τους σταμάτησαν. Τους συνέλαβαν, τους πέρασαν χειροπέδες, ενώ μέσα στο γιοταχή βρέθηκε και η Λία, οι 200.000 ευρώ περίπου που είχαν πάρει από την κάτω τη Θωρέα από το κατάστημα, αλλά και ο πλεισμός, 4 χειροβομβίδες, 4 πιστόλια, ένα καλάσνικοφ και ένα όπλο τύπου Σκόρπιον.
4: Προκαλεί εντύπωση και η μαρτυρία του ηλικιωμένου κυρίου που ακούσαμε μόλις ένα από λίγο, που μίλησε σε σένα και στην κάμερα του Air News, ο οποίος περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με έναν από τους ληστές την ώρα που έφευγαν. Άτσαλα, όπως φαίνεται, και όταν τους είχαν πέσει τα χρήματα, μια δεσμίδα από χρήματα στο δρόμο.
18: Ο συγκεκριμένος ο κύριος μας περιέγραψε στην κάμερα του Earth News τι συνέβη. Δεν ήξερε ότι γινόταν ληστεία και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Οπότε έζησε όλη τη ληστεία μέσα από το κατάστημα. Μας τους περιέγραψε, μας είπε ότι φοράγανε μάσκες, μουσια, και αυτός μίλησε και μεταξύ άλλων και στην ελληνική αστυνομία. Τους βοήθησαν πάρα πολύ αυτό από τις μάρτυρες και οι κάμερες ασφαλείας και τα κινητά που είχαν καταγράψει όλο το περιστατικό, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Σε δεύτερη φάση έγινε μία ακόμα επιχείρηση στην Αθήνα και στο Λουτράκι. Προσήχθησαν δύο άτομα από την Αθήνα και μία γυναίκα από το Λουτράκι. 8 λοιπόν στο σύνολο είναι αυτοί που φαίνονται να είναι υπεύθυνοι για τη ληστεία εδώ στην κάτω τη Θωρία. Και όχι μόνο, φαίνεται να εμπλέκονται σε 7 ληστείες και σε μια ανατίναξη ATM. Ο στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οικονομικός. Είχαν κάνει μια εγκληματική οργάνωση με στόχο να παίρνουν χρήματα για οικονομικούς λόγους. Στις 4 περιμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
4: Σημαντικό αυτό.
18: Ενώ οπότε, γύρω στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν σε εισαγγελέα οι συλληφθέντες.
4: Μέχρι τότε πάντως παραμένουν στη Γαδά και οι 8. Εκεί βεβαίως ερευνάται, όπως μας είπε, η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Σπυριδούλα Καγλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Μέση Ανατολή, να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απορριπτική του απάντηση στις Ιρανικές προτάσεις, καθώς δηλώνει, σύμφωνα με πηγές, απογοητευμένος από τη στάση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, μετακίνητο εμφανίζεται το Ιράν, δηλώνοντας έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα αναφορικά με τη στάση και τη σχέση ΗΠΑ και Ιράν στο Μεσανατολικό. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Η Εκεχηρία βρίσκεται στο πιο αδύναμο της σημείο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και μίλησε για μια κατάπαυση του πυρός σε μηχανική υποστήριξη, όπως χαρακτηριστικά είπε. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι η διπλωματία είναι ακόμα πιθανή, ενώ σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News άφησαν αυτό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η επιχείρηση Ελευθερία για την διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, η οποία διακόπηκε μετά από 48 ώρες και μάλιστα να επεκταθεί, όπως χαρακτηριστικά είπε. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη παραμένει, όπως φαίνεται στη ρητορική της τουλάχιστον, αμετακίνητη στις θέσεις της. Μάλιστα, εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη και οι Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, ότι είναι πιθανό να αυξήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% αν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Και ένας άλλος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσει ότι πάει νικητής στο Πεκίνο, γιατί στις 14 και 15 αυτή την εβδομάδα του μηνός ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει μια πολύ σημαντική επίσκεψη στο Πεκίνο, όπως γνωρίζουμε. Μάλιστα, αναλυτές στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με πηγές του CNN λένε ότι σκέφτεται σοβαρά μεν το ενδεχόμενο επανάληψης των επιχειρήσεων, ωστόσο δεν αναμένεται να πάρει καμία απόφαση μέχρι την επίσκεψή του στο Πεκίνο.
4: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και, και μακάρι να μείνουν αυτές οι αντεπαραθέσεις σε λεκτικό επίπεδο και μόνο, γιατί δεν αντέχουμε κανείς από όλους μας, δηλαδή όλος ο κόσμος, κανείς δεν αντέχει ένα νέο πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ανεβαίνουν και δεύτερη μέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί αυτό που ανησυχεί πλέον την αγορά, Κωνσταντίνα, είναι τα στοιχεία για τα αποθέματα και τις απώλειες στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
20: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζει, όπως είπες και εσύ, την ανωδική του πορεία που διέγραψε από χθες το πρωί. Το Brent ξεπέρασε στιγμιαία πριν από λίγο και τα $108 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται από χθες το πρωί. Το Brent ξεπέρασε στιγμιαία πριν από λίγο και τα $108 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή

0: Εσείς πούμε ότι παραμένει σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, ενώ για το υγρά αεροκίνησης έχει υποχωρήσει στα 1,22 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των μεσδινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Μπρέντ της προηγούμενης εβδομάδας θα συνεχίσει να αποτυπώνεται και τις επόμενες μέρες στην Αγγλία. Είναι φυσικό βέβαια ότι αν συνεχίσει την ανωδική του πορεία το Μπρέντ στις διεθνείς αγορές, θα ανακοπεί αυτή η καθοδική πορεία των τιμών και στην ελληνεφόρια αγορά. Τώρα, σε αυτό που όπως είπες και εσύ, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον
1: τα αποθέματα,
0: και ιδιαίτερα κρίσιμο, ναι, αλλά και ανησυχητικό, είναι τα δυσμενή στοιχεία τόσο για την προσφορά πετρελαίου όσο και για τα αποθέματα. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του ΟΠΕΚ υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο στα χαμηλότερα επίπεδα 20 ετών. Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο υποχώρησε κατά 830.000 βαρέλια την ημέρα στα 20,04 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης Γρηγόρη μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω από μισό δισεκατομμύρια βαρέλια αργού και παραγόγων δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους, δηλαδή στην παγκόσμια αγορά. Ενώ επιπλέον εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται πλέον σε τροχιά απώλειας τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίων βαρελιών, ακόμη και αν οι εχθροπραξίες Γρηγόρη σταματήσουν αύριο. Όλο ένα και περισσότεροι αναλυτές λοιπόν και διεθνείς οίκοι κρούν Γρηγόρη τον κόδωνα του κινδύνου, ότι οι αγορές δύσκολα θα επιστρέψουν άμεσα τουλάχιστον στις προπολεμικές συνθήκες.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Η μεγάλη στιγμή φτάνει λοιπόν. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ αυλία με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο. Χθες Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή, όπως άλλωστε αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και τους συντελεστές ικανοποιημένους να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά. Πάμε στην καλή συνάδελφη την Ιωάννα Βουτσί, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ιωάννα, καλό μεσημέρι. Ο Ακύλας φαίνεται ότι το έχει, έτσι, και είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
3: Καλησπέρα σας. Ακριβώς αυτό. Πλέον είμαστε ανδιασυσβήτητο φαβορί. Ο Ακύλας απόψε θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, όπου ο Ακύλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Φέρτο με την εισιτική του Video Games. Τα visuals και τα ρεαλιστικά props, συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα, αποτύπωσαν την διαδρομή του ήρωα της τρίλεψης αυτής της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα είδαμε τον Ακύλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή της Eurovision, ξεσηκώνοντας πραγματικά όλο το στάδιο. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός μας έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη για απόψε που θα δούμε επί σκηνής. Όσοι που ακολουθήσαμε χθες την πρόβα, μας γύρισε μερικά χρόνια πίσω και μας γέμισε συγκίνηση και αναμνήσεις, και αυτό μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμή.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ακύλα. Ιωάννα Βουτσί, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε στις 10 το βράδυ σε μετάδοση από την Ερτένα. Και από τη Eurovision πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία για τη μάχη του συνεδρίου Νέα Δημοκρατία. Σε τροχιά συνεδρίου λοιπόν η κυβέρνηση και το κυβερνοκόμμα και η Νέα Δημοκρατία, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσει το 16ο συνέδριο του κόμματος, με φόντο βέβαια τις κάλπες. Πάμε στον Νότια Νιάτο, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, γιατί δεν είναι λίγοι Νότιοι αυτοί που εκτιμούν ότι ο χρόνος που μένει μέχρι τις εκλογές, ακόμα και αν στηθούν κάλπες το 27, είναι πλέον σύντομος και θεωρείται επιβεβλημένο να υπάρξει κινητοποίηση στο κυβερνοκόμμα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό άλλωστε και εκεί απολύνεται η φράση του Πρωθυπουργού ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, η οποία ακούστηκε στο προσυνέδριο, τελευταίο από τα 6 προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Με φουλ λοιπόν τις μηχανές προεκλογικά, αλλά ως πρώτο βήμα το συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνει την Κυριακή με δύο ομιλίες στην αρχή και στο τέλος, δεν κάνω λάθος, του Πρωθυπουργού. Υπάρχει νομίζω και ένα τραπέζι στο οποίο θα μιλήσει. Τέλος πάντων, με έντονη παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και την απουσία πρώην Πρωθυπουργών. Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας ούτως ή άλλως, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει. Με αυτό ως γενικό πόντο, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει είτε γίνουν οι εκλογές όπως πολλοί γράφουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν όπως υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου την Άνοιξη, Οκτώβριο με Μάρτιο.

0: Με 5 μήνες πέρα, συνεχίζεται με διαφορά. Τη διαφορά και με τα ελληνικά δεδομένα, πολιτικά δεδομένα, εκλογικά δεδομένα, ούτως ή άλλως δεν θεωρείται, δεν θα θεωρούνται πρόεδρες οι εκλογές 6 μήνες πριν την λήξη της τετραετίας.
1: Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα σε καμία περίπτωση.
0: Ελληνικά δεδομένα, ακριβώς. Αλλά έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ή έχει επιμείνει για τους επικριτές του που υπάρχουν, σε μια θεσμικότητα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πάει στο συνέδριο της, έχοντας δυνατότητες, όπως καταγράφονται δημοσκοπικά, να έχει ως και double score, που θα λέγαμε στο μπάσκετ, από τον δεύτερο, έτσι όπως καταγράφεται λοιπόν, και με την πολυτέλεια να κοιτάει μια μάχη η οποία εξελίσσεται μεταξύ Πάσο και του κόμματος Τσίπρα, όποτε ανακοινωθεί για αυτή τη δεύτερη θέση. Είδαμε και μια δημοσκόπηση που τους φέρνει στο νήμα, με διαφορά στήθους, αλλά εντάξει, έχουμε να δούμε κι άλλα μέχρι τώρα.
1: Πολλά επεισόδια, βέβαια.
0: Ας ανακοινωθεί όταν επιλέξει ο επικεφαλής του το όνομα και το κόμμα, και μετά θα έχει ενδιαφέρον. Και βέβαια, να κλείσω λέγοντας, έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί μια τέτοια μάχη, η οποία μάλιστα παροξύνεται, διότι δεν πρέπει να περνάει έξω από το ραντάρ μας, μια φοβρότατη επίθεση του γραφείου τύπου Σχαρλάου του Κούπη σήμερα προς τον τύπης εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει σημασία το αυτό, τον κ. Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι, θεωρείται, όλος από τους συνεργάτες, από τους πρώτους που θα ασπέψουν όταν κάνει το νόημα το νεύμα του ο κ. Τσίπρας. Κάπως έτσι θύτεται για την ελληνική πολιτική σκηνή.
1: Βεβαίως. Να είσαι καλά, Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανεβαίνουν λοιπόν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Ο Μάκης Βορύδης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, και με ρωτήθηκε για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που είχε ανάψει φωτιές στο προηγούμενο διάστημα. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο, να θυμίσουμε, παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία του. Είναι αυτή η χρυσή τομή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
3: Μεταξύ του να μην την παρατείνει, αν παρατείνει 5.
2: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
4: Δικαστικό.
3: Κοιτάξτε, δεν την εφοβεί εκτενώς το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ, θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα, τη θητεία του, συνεχώς.
4: Ναι.
3: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
1: Τώρα, στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης έρχεται και το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίστοιχη κίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, όπου αναλύθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν. Τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε, μεταδώσαμε και απευθείας και την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη. Λίνα, καλό μεσημέρι εδώ από το Air News Radio.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για μια συνταγματική αναθεώρηση, αναφερόμενος στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, μια συνταγματική αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη των ανεξάρτητων αρχών της διάβγειας και θα υπερασπιστεί τους 2 δημόσιους πυλώνες, την υγεία και την παιδεία. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μίλησε για αναξιοπιστία, είπε ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως αντιπερισπασμό για να δραπετεύσει από τα πολιτικά και θεσμικά αδιέξοδα, μίλησε για κυβέρνηση σε αποδρομή, για παρακμή, για πελατειακές νοοτροπίες, αναξιοκρατία, διαφθορά. Ζήτησε δημοκρατική αφύπνιση και τόνισε ότι η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα σημαίνει οπισθοδρόμηση, όπως είπε, η πολιτική αλλαγή. αλλαγή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια νέα πορεία για την χώρα. Η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα τοποθετηθούν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι κεντρικές προτάσεις είναι αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αποσύνδεση της ποινική δίωξη από την Βουλή. Παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι να υπάρχουν 180. Συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και πολλές άλλες διατάξεις.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις. Το επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
4: Το όνομα πες!
6: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
1: Τώρα, σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Πασόκ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντωμεταξύ Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθεί σχετικά στην επισταβέλη του στον Αλέξη Τσίπρα με αιχμηρό σχόλιο.
7: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες να το κρίνουν οι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροφολογίας.
1: Εν τω μεταξύ, με προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη δεύτερη θέση δείχνουν τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει επιγραμματικά τα συμπεράσματα από τις έρευνες αυτές. Ευγενία.
8: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα προσπαθήσω, γιατί έχουμε τις τελευταίες ώρες τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις από την Άλκο και την MRB χθες και νωρίτερα σήμερα από την Interview. Τα δημοσκοπικά ευρήματα ποικίλουν ως προς την πρόθεση όσο και ως προς την εκτίμηση ψήφου για τα πρώτα κόμματα. Ξεκινώ με την δημοσκόπηση της Interview την τελευταία που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες πριν. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτά, η διαφορά, με μεγάλη διαφορά, προηγείται στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην εκτίμηση ψήφου της ίδιας έρευνας προηγείται και πάλι η Νέα Δημοκρατία με 30,1%. Τώρα το κόμμα Τσίπρα στην πρόθεση παίρνει 13,7 και 13,2 το ΠΑΣΟΚ. Έντονο προβληματισμό τώρα για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η δημοσκόπηση της Άλκο, καθώς αποτυπώνεται ότι ότι 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Την ίδια ώρα, εδώ στη συγκεκριμένη έρευνα, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 22,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ ως δεύτερο κόμμα με 12,2. Χαμηλά ποσοστά φαίνεται να καταγράφουν τα υποδημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Και θα κλείσω με την MRB που έγινε για λαγοριασμό του Open. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λέει όχι στην τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχεδόν 7 στους 10 αξιολογούν μάλλον πολύ αρνητικά την κυβερνητική θητεία, ενώ και σε αυτή τη μέτρηση, Γρηγόρη, το ποσοστό στην πρόθεση ψήφου είναι κάτω του 23%. Το 51% να συμπληρώσω ότι ζητά προκήρυξη πρώην εκλογών σύμφωνα με την έρευνα της MRB.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. τώρα μια αίτηση που μας αφορά όλους, καθώς σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνα στις 10.30 το πρωί, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές ή θα υπολειτουργούν. Η αυρινή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία αναμένει να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια τους. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, εκτός της μονάδας συντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, βρίσκεται από χθες ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η πορεία της υγείας του κ. Μιλωνάκη κρίνεται σταθερά ανωδική, γεγονός που επέτρεψε την αποδέσμευσή του από την εντατική παρακολούθηση και τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης 15 Απριλίου υπέστη ρήξη ανευρίσματος και παρέμεινε διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και εντωμεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, αφού διέψευσε χθες ότι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το δείχνει δήθεν σε προσωπική στιγμή με μια γυναίκα ενηδική του, σήμερα προχώρησε σε ανάρτηση εξωφύλου εφημερίδας με την εν λόγω φωτογραφία και σημειώνει ότι πήραν λοιπόν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας, το παρασκήνιο, αλλοιωμένο και ψεύτικο, το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να ευρίζουν εμένα και την οικογένεια. Μου μην πιστεύετε απολύτως τίποτα, εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, πάνω στο μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο, συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου, δεν λυγίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κάνει λόγο για μια ψεύτικη φωτογραφία. Τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, πέρασε το κατόφλι του ανακριτή ο 30χρονος, ο οποίος παρέστειλε τη σύζυγό του με το όχημά του στην Κρήτη και απολογείται με την κατηγορία της απόπειρας αυτοκτονίας από πρόθεση. Συγκλονιστικός ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε την άτυχη 28χρονη.
4: Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία τραβούσε τα μαλλιά της. Ερχόμενος εδώ λοιπόν μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο, βλέπω την κλούβα και μόφηκε τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μόλοπες στην αριστερή της πλευρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο, πετσέτα, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και να αποτρέψουμε και τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα, γιατί ήθελε να την πάρει στο σπίτι.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την υπόθεση. Ακούσαμε τον άνθρωπο ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς, με αλλοιωμένη βεβαίως τη φωνή του για ευνόητους λόγους. Για την κατάσταση της 28χρονης μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, Γιώργος Χαλκεδάκης.
9: Είναι περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει στους γιατρούς. Η κατάσταση της υγείας της ασθενούς βελτιώνεται. Μπορεί σιγά σιγά να θυμηθεί λεπτομέρειες.
10: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
11: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
12: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
12: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5. Στους 92,5, 93,9 και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ μας βρίσκεται στο ΕΡΤΕΚΟ, πηγαίνετε περιφέρεια, βρίσκεται Πάτρα και μας ακούτε. Ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς. Νίκος Γιατράκος στον ήχο. Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα. Πρώτη ώρα, ένα μαγκαζίνο κυρίες και κύριοι, με πολλά και διάφορα. Δεύτερη ώρα, μουσική, δημοτικό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας, από την ΕΡΤ Πάτρας. Άλλη μια εκπομπή που ζητήσατε, την ακούσατε και τη ζητήσατε και θα την ξαναπαίξουμε, με τον πρόεδρο του Πανηπιρωτικού Συλλόγου, τον Αλέξανδρο το Χάιδο. Μετά το δελτίο ειδήσεων, μετά τις 4 και 2 και 3 λεπτά.

Τώρα βλέπω εδώ, μου έχει στείλει και το 8ο, ένα τραγούδι, το Τίποτα Σπουδαίο. Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Και όταν λέμε 8ο, μιλάμε για την εταιρεία, κυρίες και κύριοι, που χρηματοδοτεί και που όλες τις μουσικές δουλειές τις φέρνει στον αέρα και τις ακούμε από σπουδαίους μουσικούς δημιουργούς. Λοιπόν, πω τώρα βλέπω αυτή την είδηση, δεν ξέρω τι να κάνω, να ξεκινήσω έτσι, πώς να το διαχειριστώ αυτό. Μία νέα κοπέλα τώρα έπεσε στο κενό και έγραψε στην οικογένειά της, να τώρα το διαβάζω: «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ. Σε αυτοχειρία οδηγούν όλες οι ενδείξεις για τη σοκαριστική υπόθεση με τραγικές πρωταγωνίστρες, δύο 17χρονες κοπέλες, οι οποίες έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και έγραψαν προς την οικογένεια ένα σημείωμα». Λέει: «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ». Τι να πω. Λοιπόν, να πάω όμως σε κάτι το οποίο σήμερα θα μας απασχολήσει στην εκπομπή μας, γιατί κάποτε θα πρέπει αυτό που λέμε δανειολήπτης και αυτό που λέμε δάνεια κόκκινα να τελειώσει. Έχει τελειώσει παντού, και στην Πορτογαλία έχει τελειώσει και στην Ισπανία έχει τελειώσει, μόνο εδώ στην Ελλάδα δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, θα έχουμε γύρω στις 3.30 τον δικηγόρο, τον νομικό μας, τον Χρήστο Τολιαρωμάτη, διότι έβγαλε μια φοβερή απόφαση, την οποία θα τη φιλοξενήσουμε και θα δώσουμε όλο το χρόνο στο Χρήστο Τολιαρωμάτη να δούμε το σκεπτικό της απόφασης, μήπως και σώσουμε και κανέναν άλλον ανθρωπάκο από τα δόντια αυτού του θηρίου της αποκάλυψης. Λοιπόν, θα τα δούμε και αυτά. Θέλετε να σας πάω στο τραγούδι που μου ήρθε τώρα, ή να το πάμε αλλιώς? Για να πάω στο τραγούδι αυτό που ήρθε τώρα στην εκπομπή μας, και είναι ένα τραγούδι καινούριο, να το δω. Η Βιολέτα Ίκαρη ερμηνεύει με τη μαγική της φωνή το τραγούδι «Τίποτε Σπουδαίο» σε μουσική του Γιώργου Δημητρίου. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Κοτανίδη και στους φίλους οι οποίοι στείλατε χθες τα μηνύματα, αλλά δεν έμεινε χρόνος για να τα δώσουμε στον αέρα. Θα προσπαθήσω σήμερα να τα δώσουμε. Λοιπόν, και στίχους της Πόλη Κυριάκου. Για να τα ακούσουμε, για να ξεκινήσουμε λιγάκι έτσι με μια δημιουργία και μετά να πάμε στη συνέχεια του προγράμματός μας.

0: τίποτα σπουδαίο και ούτε που περίμενα να δεις.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, Βιολέτα Ίκαρη. Ευχαριστούμε την εταιρεία που εμπιστεύεται την εκπομπή μας και στέλνει τις δουλειές αυτές και τις ακούμε. Τώρα, θέλω να πάω στον Άγγελο, τον έχουμε τον Άγγελο Κωνσταντίνο, σε λίγο. Λοιπόν, εμείς να πάμε σε κάτι το οποίο μου γράψατε και χθες, ότι ακρίβεια, πολύ ακρίβεια ρε παιδιά, πάρα πολύ ακρίβεια. Και βέβαια εδώ θα θυμηθώ Σο, θα θυμηθώ τον Μπέρναρντ Σο, κυρίες και κύριοι, τον μεγάλο αυτό Ιρλανδό συγγραφέα, ο οποίος έλεγε, ρε παιδιά, μη χάνετε τον καιρό σας με κοινωνικές έρευνες. Εκείνο που ενδιαφέρει το φτωχό είναι η φτώχεια. Εκείνο που ενδιαφέρει τον πλούσιο δεν μας ενδιαφέρει.
2: Πέντε τα πορτοκάλια, πέντε τα πορτοκάλια, ψηλόφρουδα και γλυκά πορτοκάλια, πέντε.
3: Είναι καλά.
2: Φίνα, αφεντικό, φίνα. Πέντε τα πορτοκάλια, πέντε.
3: Πέντε το κιλό.
2: Σιγά τα κουβαρνταλίκια, πατριώτη. Σιγά μην είναι πέντε όλοι σούστα.
3: Αν τότε.
2: Πέντε τόνα.
3: Πέντε δραχμές ένα πορτοκάλι.
2: Μάλιστα.
3: Και ήρθες εδώ να τα πουλήσεις.
2: Αν πού να πάω να τα πουλήσω.
3: Στο σπίτι του Ανάση, πουλάκι μου. Στο σπίτι του Ανάση.
2: Πέντε τα πορτοκάλια. Ψηλόφλουδα και γλυκά πορτοκάλια.

0: Λοιπόν, να καλησπέρισω τον Άγγελο. Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
0: Άγγελε, λοιπόν, κοίταξε να δεις, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην αστυνομία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά. Πρέπει να... Και για όλη τη δουλειά που έγινε και πίσω, έτσι. Πίσω. Χωρίς να ξέρει κανένας τίποτε, τους παρακολουθούσαν κτλ. Να που έλεγες για την κάτω τη θωρέα, τι, αυτό και εκείνο, ορίστε.
1: Έλεγα, όχι, επειδή έλεγες αυτό και εκείνο, ναι. Υπάρχει ένα
0: και το, και το
1: από τα κορυφαία, για να μην πω top και μας...
0: Σιγά μας πεις ότι είναι και το Παρίσι της Ελλάδας τώρα.
1: Όχι. Υπάρχει ένα από τα ανεξιχνίαστα εγκλήματα, ναι. Το έλεγα χτες, το οποίο απορώ γιατί τρομάζει τους κατοίκους εκεί. Αν πας και ρωτήσεις τι έγινε με την Αθηνά και τον Κώστα της οικογένειας Καραμπρατζάνη που εξαφανίστηκαν και έκλεισε ένας φάκελος και τι συνέβη, σου λένε μη μιλάς για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτό έλεγα. Βέβαια γελάω όταν ακούω το FBI, εγώ το ελληνικό FBI, θα γιατί? Μου το επιτρέψετε, θα σου πω γιατί.
0: Γιατί γελάς?
1: Γιατί αυτός ο παππούλης, ο ψαλεμένος κατά τη γνώμη μου που πήρε τα ντουφέκια, μπήκε στον ΕΦΚΑ εκεί κάπου σε κάποια περιοχή της Αθήνας και ταξίδεψε μέχρι την Πάτρα. Ναι. Τους έκανε λίγο...
0: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι τώρα. Ναι. Περίμενα. Εσύ τώρα, άμα είναι 90 χρονών, πόσο ήταν, όχι 90, δεν ήταν, πόσο ήταν ο παππούς, τόσο ήταν, 89.
1: 89 δεν ήταν 90.
0: Άμα δεις τώρα, άμα δεις έναν παππού 90 χρονών τώρα,
1: ναι.
0: Είναι δυνατόν να, δηλαδή...
1: Επειδή η αστυνομία λοιπόν έχει και ψυχολόγους, νομίζω.
0: Εντάξει, βάλανε πόρτες τώρα. Ο παππούς έδωσε την ευκαιρία εκεί πέρα να βάλουν. Να,
1: είδες όμως,
0: να έχουν ασφάλεια.
1: Εγώ έχω συγκλονιστεί.
0: Θέλουμε παππούδες να βγουν στους δρόμους για να φτιάξουμε
1: ορισμένα πραγματάκια. Μάθαμε για εκείνο, μάθαμε για εκείνο τον παππού που ήταν, που έζησε, πόσα πήρε. Ενώ για την κρατική εξουσία δεν μαθαίνουμε. Επηρεάστηκα. Εγώ ξέρεις ότι μιλάω στο ραδιόφωνο όπως μιλάω στον κόσμο γύρω. Στα παιδιά μου, στους φίλους μου, στους συγγενείς.
0: Αυτό είναι το κακό με σένα, ότι μιλάς στο ραδιόφωνο όπως μιλάς με τους διπλανούς. Αυτό είναι. Να σου πω τώρα, επικοινώνεις εκεί με τους συγγενείς στην κάτω της ωραία.
1: Δεν βγάζουν άχνα.
0: Τι δεν βγάζουν άχνα, δηλαδή. Πήρες το θείο σου, πήρες κάποιον, έχεις κανέναν εκεί τελικά ή μόνο έχεις τη βίλα εκεί και παίρνεις.
1: Οι τελευταίοι μου συγγενείς ζουν εκεί που πάνε οι άνθρωποι στην τελευταία κατοικία και δύο που έχουν μείνει στη ζωή.
0: Με τα πνευμάτων δικαίων και των τελειωμένων.
1: Εγώ όμως είπα στην κάτω τη θωρά υπάρχει ένα δραματικό έγκλημα, αλλά θα αφήσουμε αυτό.
0: Καλά, εγώ να σου πω όταν την άκουσα αυτή τη ληστεία. Δηλαδή σε έναν κλειστό χώρο. Φεύγεις με ένα αυτοκίνητο που από μακριά το βλέπεις, δηλαδή τι είναι. Και μέχρι να προλάβεις να κινηθείς, να βγεις από πού τώρα, από την κάτω τη θωρέα, δηλαδή με συγχωρείς. Από...
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν ήταν. Α, γιατί. Έχετε μεγάλους δρόμους εκεί, δεν κατάλαβα.
1: Έχει αγροτοδασικούς δρόμους.
0: Ωραία, να σου πω τώρα, με δορυφόρους, με GPS, με τέτοια. Είναι δυνατόν, να σου ξεφύγει ένα αυτοκίνητο που παρακολουθούν μέχρι και τεχνολογία μας την έχει ζηλέψει και ο διάολος, δηλαδή.
1: Είδα τα βίντεο των συγχωριανών εκεί πέρα. Και όλοι γράφουν στο Facebook, ένας δυο τους ληστές του ΟΠΕ και ΠΕΔΑ τους πιάσουνε.
0: Ναι.
1: Λένε γιατί είναι αγρότες. Όμως συγκλονίστηκα με τα δύο κορίτσια. Δηλαδή
0: ναι, εδώ είναι
1: κόσμο...
0: εδώ και εγώ τώρα μόλις άνοιξα τον υπολογιστή εδώ για να
1: Και αναρωτιέσαι τι να μπαίνεις και να διαβάζεις.
0: Την απόφαση και το σκεπτικό που αθωώθηκε ο άνθρωπος που γλίτωσε το σπίτι του από τις καρχαρίες. Και κατευθείαν πέφτω σε αυτή την είδηση και λυπήθηκα πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις τώρα, γράφει.
1: Εγώ λέω στον κόσμο, έχετε δεν έχετε παιδιά, ζείτε και λειτουργείτε για τα παιδιά του κόσμου όλα.
0: Τώρα, συγγνώμη λέει, σας αγαπάμε πολύ.
1: Ναι. Πού φτάσαμε την νεολαία να απομονώνεται, να έχει τάσεις μοναξιάς, δηλαδή, ξέρεις, καταλαβαίνεις.
0: Ή τάσεις μοναξιάς έχει ή αρπάζονται στα σχολεία μεταξύ τους.
1: Λοιπόν, αυτό πρέπει να μας αναγκάσει όλους να ζητήσουμε μια βαθιά συγγνώμη, ο καθένας στα παιδιά του ή στα παιδιά της κοινωνίας, γιατί όλοι λειτουργείτε για τα παιδιά της κοινωνίας. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν ένα σκοπό. Μπορεί να μην έχουν παιδιά, αλλά υπηρετούν ένα σκοπό. Δηλαδή, η ζωή τους, οι πράξεις τους, τα έργα τους, τα πετραγμένα τους αφορούν πολλούς. Και λες τώρα, διαβάζει, να δεις την άλλη καφρίλα και
0: τι
1: θα
0: να
1: πω...
0: δω τώρα, τι να δω, τι μου λες τώρα.
1: Τραυματίζεται
0: ένας Άγγελε, άνθρωπος. Ό,τι και να μου λες τώρα. Εδώ τα παιδιά γράψαν σας αγαπούμε πολύ και δώσαν τη ζωή τους. Τι, ναι. τι να κάτσουμε τώρα
1: και
0: να βγούμε.
1: Βέβαια,
0: δεν ξέρω ο Ευαγγελάτος πώς αυτό θα το φτιάξει.
1: Όχι, μην το κάνετε στον εαυτό σας.
0: Δεν ξέρω
1: εδώ,
0: πώς θα το...
1: Ο Ευαγγελάτος, ναι, με την πανδημία, μην το κάνετε. Το άκουσα και μου το είπαν. Εκεί, πώς θα πεθάνουμε.
0: Μου λέει ο Νίκος τώρα. Είναι για γέλια, αλλά όπως έρχονται έτσι τα μηνύματα, μου λέει θα πέσει από τον μπαλκόνι ο Ευαγγελάτος να μετρήσει και την απόσταση. Δηλαδή. Δεν ξέρω,
1: αν
0: μπορεί.
1: Αν το κάνει, εγώ δεν βλέπω ποτέ τέτοιες, ναι, προγράμματα.
0: Να σου
1: αλλά
0: πάμε, μην το μαυρίσουμε. Να σου πω, ναι.
1: Ήθελε, ναι, εχθές το ψάχνε, μου λέγανε κάποιοι, θα αρρωστήσετε με τον, ναι, χαντάκο, μας χαντατώσατε ιό. Ναι. Εμείς έχουμε τον μας χαντακώσανε ιό. Ναι. Δεν έχουμε το χαντάω ιό.
0: Να σου πω τώρα, να σου πω. Να πάμε εδώ στο τραγούδι, το φέρτο φέρτο. Και θέλω την να μου κάνεις την κριτική σου. Το έχουμε εδώ, ναι, πάμε.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No al límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Με τα μόλα όλα πάλι δεν θα χορτάσω.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Λοιπόν, Άγγελε, βλέπω και πολλά στοιχεία μέσα και μουσικά στοιχεία, ηχοχρώματα και μουσικής παραδοσιακής ήχους και λέει και αλήθειες. Λέει αλήθειες.
2: Θα σας πω κάτι όμως, γιατί εγώ βασανίζομαι με αυτή τη διοργάνωση και το ξέρεις πολύ καλά, διότι εκεί δεν εννοώ για τον άνθρωπο.
1: Τώρα βλέπω και στο Earth News δείχνει και η τελική πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Eurovision, τον ρυθμό συγκίνησης και ενέργεια.
2: Εγώ θα σας πω τα πρότυνά του, έχουν πει, δεν το ξέρω, είμαι ο τελευταίος που γνωρίζει αυτά τα θέματα, αλλά έχω διαβάσει ό,τι διαβάζετε. Όλοι ότι ένα παιδί, ένα φτωχόπαιδο που πάλεψε μόνο του και βγήκε μπροστά. Φέτος όμως είμαι επηρεασμένος, δεν βλέπω Eurovision, ακούω τη μουσική ή κάποια τραγούδια, δεν βλέπω καθόλου. Είμαι και αντιτηλεοπτικός γενικά. Ναι. Από τη στιγμή που συμμετέχει ένα γενοκτονικό κράτος όπως αυτό του Ισραήλ, που θα το πω, ότι ξέρεις, δεν ακριβώς τώρα,
1: ναι.
2: Δεν μπορώ να δω μία γιορτή, είναι μουσική, το καταλαβαίνω, σας αρέσει, θέλετε να ξεκινήσετε.
1: Καλά, κάτσε να, έχουμε δει και χειρότερα, έτσι. Η μισή Ουκρανία είναι σε πόλεμο, η άλλη μισή είναι σε γενέθλια.
2: Και
1: το έχουμε δει και αυτό, έτσι.
2: Και η άλλη έχει ντρόν.
1: Μου λέει ένας φίλος μου, καλά, μου λέει, πώς, από τη μια μεριά γλεντάνε. Και απ' την άλλη είναι στο
2: και
1: μέτωπο.
2: Για να μην μας λένε κάποιοι...
1: Θα σταματήσει και ο πόλεμος, έτσι, ναι, ναι. Σου φέρνω το χαμπέρι. Είπε ο Πούτιν ότι τέλος το Ουκρανικό.
2: Ναι, ναι, και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, παραδέχθηκε ότι είναι ουκρανικό ντρόουν. Και η Ουκρανία έβαλε ένα ντρόουν εκεί πέρα, θαλάσσιο αυτό...
1: Έτσι όπως το είπες, έτσι όπως το είπες, παραδέχτηκε ο Δένδιας ότι είναι ουκρανικό ντρόουν. Νόμιζα μην έλεγες για τον Υπουργό.
2: Όχι,
1: έτσι όπως το είπες, ναι.
2: Είναι σοβαρότατο το θέμα.
1: Λοιπόν,
2: γι' αυτό
1: δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ πάντως το βλέπω, το βλέπω
2: το
1: καλό.
2: Είπε ο υπουργός αυτό. Το είπε ο υπουργός.
1: Να σου πω, θες να βάλουμε ένα στοίχημα.
2: Στοίχημα.
1: Ναι.
2: Φέρε τους κουβάδες, έτσι
1: λέει. Τι θέση θα πάρει, τι θέση θα πάρει.
2: Εσύ, Θεός, τι θα σου μιλήσω, ως αγνώστη.
1: Όχι ρε παιδί μου, όπως τα ακούς τώρα, στίχο, μουσική, όπως τα άκουσες. Τι θες να μου
2: μιλήσεις. Θες να το πούμε οικονομικά.
1: Εσύ θες να πεις ότι τι, θες να έρθει τελευταίο εσύ.
2: Όχι,
1: πρώτος, να το έτσι, σωστά.
2: Ακούστε να σας πω, το παιδάκι αυτό, ενώ μπαλικαράκι, έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια στη ζωή του και όλα αυτά. Όμως ο θεσμός με ενοχλεί ιδεολογικά εμένα και εγώ οφείλω να το πω.
1: Ας προσπαθήσουμε να διορθώσουμε πολλά πριν τον πόλεμο, για να μην κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, πριν τον πόλεμο θέλω να πριν πιαστούμε δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να μας βασανίζουν στις
1: σκέψεις. Ξέρω, Άγγελε, δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι σε λίγο θα πάω σε ένα θέμα. Να, ο πόλεμος πώς αρχίζει. Είπαν στην Ελλάδα, δηλαδή, στο χιλιοστό όμως. Δεν ξέρω αν το είδες, το χιλιοστό.
2: Ποιο χιλιοστό?
1: Στο Sky, το είδες. Λοιπόν, όλα υπόθηκαν εκτός από το τι κέρδισε η Ευρώπη από την περίπτωση της χρεοκοπίας της Ελλάδας. Αυτό δεν έχει υποθεί ακόμα. Δηλαδή, τι χρήμα πήρανε από τους τόκους, από τα πανοτόκια, από τα πανοπρίκια και από οτιδήποτε άλλο, δεν το έχω ακούσει ακόμα. Ναι, για το ντοκιμαντέρ μιλάω.
2: Το χιλιαστό σου λέω. Το οποίο συνδέεται, μην γελιόμαστε, με εταιρεία που ελέγχουν κύκλοι.
1: Δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω τώρα. Όποιον και να ρωτήσει, καταλαβαίνει ότι το χιλιοστό ήρθε στο χιλιοστό ακριβώς των εκλογών. Στο χιλιοστό του χιλιοστού ήρθε το χιλιοστό. Έτσι, στην κατάλληλη στιγμή τώρα για να θυμίσουν τα λοιπά. Είναι αυτά τα λεγόμενα, είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για μας χωρίς εμάς. Είναι άλλη ποιότητα ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, Άγγελε, θα σε αφήσω γιατί θέλω να πάω στον Γερομάτι τον Χρήστο σε λίγο. Εμείς θα πάμε σε ένα τραγούδι. Το στοίχημα δεν το βάλαμε. Πρώτο, θες να έρθει. Πρώτο. Και εγώ πρώτο λέω. Πρώτο
2: εγώ
1: λέω.
2: Είπα πρώτο, θα το έπαιρνα και στοίχημα. Λοιπόν, να σας πω κάτι για τις ιστορίες των περιουσιακών στοιχείων των πολιτικών. Ναι. Καταλάβατε ότι άμα εκλεγείτε βουλευτής ή βγείτε υπουργός.
1: Κάτσε το άμα, εσύ εδώ έχεις την τυθωρέα κάτω. Δεν το ξέραν αυτοί.
2: Δεν είμαι υπουργός.
1: Έπρεπε να πάνε και εκεί που έχεις τα χρυσαφικά και τα διαμάντια να στα πάρουν. Δεν ξέραν ότι έχεις τόσο χρήμα στην κάτω τυθωρέα.
2: Τι μου κάνει εντύπωση, θα πω, δεν έφυγε.
1: Να σου πω, έμφυα πληρώνεις εκεί.
2: Φυσικά έχω πληρώσει cash, τέλος.
1: Κάτσε, αφού λέει, Άγγελε, αφού δεν λέει ότι από κάποιους κατοίκους και κάτω δεν πληρώνεις έμφυα.
2: Εκεί δεν θεωρείται, ενώ έχει 1453-57 κατοίκους, δεν ξέρω και πώς πέρα.
1: 1453, μέσα στον πόντο είστε ρε παιδιά, με 1500 είπε.
2: Αλλά αυτός που έταξε, παιδιά, ο λαός των ποντίων, ένα αμπάρσος λαός.
1: Ναι, θα έχουμε εκπομπή, θα έχουμε εκπομπή.
2: Λοιπόν, στα πόθεν έσχες, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Ρε, εσείς όλοι αυτοί πάμπλουτοι πολιτικοί, πώς το καλοδανίζονται πολλά και μεγάλα ποσά. Να τα κάνουν.
1: Ναι, και αυτό δεν το
2: είπα. Σου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, όλα μου κάνουν εντύπωση. Τέλος πάντων. Πάμε στο. Όλα τα κρίνει πώς το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου για το λαό, ο κυρίαρχος λαός. Όλα τα κρίνει ο κυρίαρχος λαός και έρχεται η ώρα να τα δει όλα αυτά.
2: Πρέπει να ντρεπόμαστε που δύο νέα παιδιά.
1: Γι' αυτό ναι, να ντρεπόμαστε.
2: Πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι μαζί.
1: Λοιπόν, καλό απόγευμα, Άγγελε.
2: Άντε και σε εσάς.
1: Για πάμε στο επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι.

Η Στέλλα μου γράφει: σε παρακολουθούμε, Παντελόπουλο. Είμαστε στο αυτοκίνητο, γυρίζουμε από τη δουλειά. Έτσι είναι αυτή η ζωή, δεν αλλάζει τίποτε. Καλό δρόμο να έχετε. Τραβάμε, λέει, ένα λούκι μεγάλο, πληρώνοντας. Αυτό μου γράφει: πληρώνοντας την αμόλυβδη. Είμαι απέναντι, λέει. Έρχομαι από το νοσοκομείο, από το Μεσολόγγι. Και έχω βάλει το αυτοκίνητό μου και αύριο πάλι θα βάλω βενζίνη. Και αύριο μεθαύριο πάλι θα βάλω βενζίνη για να πάω, μου λέει, στη δουλειά μου. Δηλαδή, δεν είναι ότι παίρνω λεφτά. Μου φαίνεται, άμα τα υπολογίσω, πληρώνω κιόλας παραπάνω στη δουλειά. Καλό έρχομαι να ευχηθώ. Πάμε να αναζητήσουμε Μαρία Αρβανιτάκη, να αναζητήσουμε τον Χρήστο τον Λιαρωμάτη, τον νομικό, αλλά και έναν άνθρωπο που αγωνιστεί, ένας δικηγόρος, κυρίες και κύριοι. Πέσει τα δάχτυλα, ειλικρινά σας λέω, τα θέματα των δανείων και μάλιστα του νόμου Κατσέλη. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Βάσο, γεια σου Ξένια. Τώρα να σας πω, ακούτε εμένα και δεν ρίχνετε έναν υπνάκο. Μα έχει πάρει ο ύπνος του, 3,5 ώρα, αλλά τέλος πάντων. Εδώ τι να κάνουμε. Στην εκπομπή, ραδιοφωνικά και παραδοσιακά, 3 με 5.

0: Ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Το ακριβώς ήταν στον Τάκη που μου γράφει ότι έτσι είναι η χώρα, έτσι βαδίζομαι, αυτό μου γράφει. Μετά το άλλο δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί δεν το βλέπω και καλά. Πάμε στον νομικό μας, τον κύριο Λιαρωμάτη, τον Χρήστο. Κύριε Λιαρωμάτη, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, τι κάνετε?
0: Τώρα το καλό απόγευμα το είδες, σας ακούγεται το καλησπέρα λιγάκι της παράξενο. Το είχε πει και ο Χατζηφωτίου σε μία ρεπόρτερ που πήγε μεσημέρι να πάρει συνέντευξη από τον Χατζηφωτίου και του λέει: «Κύριε Χατζηφωτίου, καλησπέρα σας». Της λέει: «Τι καλησπέρα, αφού είναι έξω ο ήλιος». «Καλησπέρα», μου λες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε μία απόφαση και θέλω ειλικρινά, θα σας κουράσω λιγάκι, να μπω στο σκεπτικό της απόφασης, αφού μας πείτε πρώτα εσείς για έναν πολίτη ο οποίος τι αντιμετώπισε, και θέλω λέξη-λέξη να δούμε το σκεπτικό της απόφασης. Είναι μια νίκη δική σας και συγχαρητήρια γι' αυτό, διότι μέσω της νομικής επιστήμης σώζουμε κόσμο, σώζεται κόσμο ο οποίος είναι έτοιμος να τον κατασπαράξουν τα θηρία της αποκαλύψεως, όπως λέω και εγώ. Λοιπόν, για πάμε πρώτα να δούμε ποια είναι ποιο είναι το ιστορικό του πολίτη αυτού.
1: Ναι, να σας πω ότι περίπου με το ίδιο ιστορικό εγώ ως γραφείο έχω ξαναπροσπαθήσει τους τελευταίους μήνες άλλες μία-δύο φορές, τρεις, να ακυρώσω, γιατί πρόκειται περί ακυρώσεως του πληστηριασμού. Πλην όμως οι δικαστές οι άλλοι είχαν, οι προηγούμενοι είχαν διαφορετική άποψη, δεν δέχτηκαν την άποψή μας. Όμως τώρα με μία πολύ έτσι εμπεριστατωμένη απόφαση με σοβαρή νομική αιτιολογία, ο δικαστής αυτός που εξέδωσε προχθές αυτή την απόφαση που αφορά ένα δανειολήπτη συνταξιούχο που έχει μία και μοναδική κυρία κατοικία στο κέντρο της πόλης, δέχτηκε για τους λόγους που θα αναπτύξουμε σε λίγο ότι ο πληστηριασμός που γίνεται σε ένα μήνα από τώρα περίπου, 1,5 αρχές Ιουλίου, είναι άκυρος και πρέπει να ακυρωθεί. Προσέξτε, επειδή γράφτηκε αναστολή, δεν υπάρχει καμία αναστολή. Ακυρώθηκε. Δεν υφίσταται, εξαφανίζεται στον νομικό κόσμο το πληστηριασμός αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί η λέξη αναστολή, που είναι η πιο συνηθισμένη που χρησιμοποιεί κάποιος για τους πληστηριασμούς, σημαίνει ότι έχουμε ένα γεγονός που πρόκειται να γίνει σήμερα, αύριο, και αναστέλλεται για μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες. Εδώ δεν αναστέλλεται απολύτως τίποτα. Ακυρώνεται άπαξ διαπαντός. Δεν υπάρχει πληστηριασμός.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στην υπόθεση.
1: Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της αναστολής και της ακύρωσης.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλά κάνατε και το διευκρινίσατε. Ναι.
1: Πετύχαμε την πλήρη ακύρωση του πληστηριασμού και της κατασχέσεως που τον συνοδεύει. Έτσι.
0: Ναι. Να ανοίξω μια παρένθεση και θα την κλείσω γρήγορα, γιατί μένω σε κάτι το οποίο είπατε πριν από δευτερόλεπτα, ότι δύο δικαστές, ο ένας με ένα σκεπτικό Α, ο άλλος με ένα σκεπτικό Β. Η υπόθεση είναι μία όμως και τα γεγονότα...
1: Η υπόθεση δεν είναι μία, είναι τρεις υποθέσεις, αλλά με ολόιδιο αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Με πληστηριασμό και κύρια κατοικία.
0: Θέλω να πω ότι ο ένας δικαστής έβγαλε απόφαση, δεν έβγαλε απόφαση θετική, ο άλλος έβγαλε αρνητική. Είναι το πώς αποφασίζει ο κάθε δικαστής ή το πώς νομίμως πρέπει να βγάλουμε μία απόφαση ή όχι. Επειδή το κάνατε το σχόλιο αυτό, γι' αυτό το λέω.
1: Ο δικαστής έχει δύο κίνητρα, δύο κριτήρια για να βγάλει μία απόφαση. Αφενός τον νόμο και αφετέρου τη φωνή της συνειδήσεώς του. Πώς δηλαδή ο ίδιος εξατομικεύει και εκλαμβάνει τον νόμο. Άρα λοιπόν, οι δικαστές οι δύο, οι προηγούμενοι, που δεν δεχτήκαν την άποψή μου ότι είναι παράνομος ο πληστηριασμός, θα σας πω, θα ξαναπούμε σε λίγο, το κυρίο ζουμί είναι μετά, για ποιο λόγο είναι παράνομος και γιατί τον κήρυξε παράνομο ο τελευταίος δικαστής. Άρα λοιπόν, οι προηγούμενοι δικαστές έκαναν ότι δεν είναι για κάποιο λόγο παράνομοι. Δηλαδή είναι σε ευθεία συνάρτηση με τον νόμο, ακριβώς το ίδιο αντικείμενο, διαφορετικοί οφειλέτες όμως, διαφορετικά σπίτια. Ενώ αυτός έκρινε, ο τελευταίος, αυτός που έγινε θέμα τώρα, έκρινε ότι είναι εντελώς παράνομος. Είναι εντελώς παράνομος, δηλαδή, ο τρόπος που γίνεται ο πληστηριασμός. Αν με αφήσετε να σας πω ποια είναι ποιο είναι τα πραγματικά γεγονότα και για ποιο λόγο εγώ ισχυρίστηκα ότι είναι άκυρος ο πληστηριασμός.
0: Θα πάμε εκεί. Θα πάμε.
1: Η κατάσταση, ναι. Και ο πληστηριασμός. Προηγείται η
0: κατάσταση. Θα πάμε. Λέξη-λέξη θα πάμε εκεί. Γιατί ίσως μας ακούνε και θέλουμε να βοηθήσουμε και άλλον κόσμο ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα.
1: Ωραία, καταρχήν να κάνω ένα γενικό σχόλιο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε καταρχήν για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Ναι.
1: Ο Φλεβάρης του 18, πρωθυπουργός Τσίπρας, υπουργός δικαιοσύνης Βασιλιάδης, νομοθέτησαν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Αυτό θα πρέπει να το. Ένα-ένα-ένα, όπως τα λέτε.
1: Είναι ο νόμος 45-12 του 18.
0: Αυτό, όπως τα λέτε. Όπως τα λέτε, κύριε Λιαρωμάτη, ένα-ένα, να τα βάζουμε στην τάξη. Άρα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα στο πρόγραμμά του να βγάλει, να ακυρώσει.
1: Εγώ δεν περιμένω τίποτα από τον κύριο Τσίπρα.
0: Όχι, δεν ξέρω εσείς τι περιμένετε. Εμείς περιμένουμε να ακυρώσει
1: και
0: τον ηλεκτρονικό.
1: Δεν περιμένει και κανείς τίποτα.
0: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνει. Θα το κρίνει.
1: Εγώ πάντως δεν περιμένω απολύτως τίποτα.
0: Ωραία. Εγώ περιμένω όμως αυτό το οποίο τότε μπορεί να πιέστηκε, μπορεί τα μνημόνια, ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα, να έρθει τώρα που είμαστε με πλεονέσματα, που είμαστε σε μια καλύτερη θέση, να πει ότι επανερχόμαστε και stop ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός.
1: Είναι δυνατόν να το πει αυτός?
0: Δεν το ξέρω, κύριε Λιαρωμάτη, δεν το ξέρω.
1: Μην αυταπατάστε.
0: Εγώ λέμε.
1: Όχι, γέγονε. Λοιπόν, μάλιστα, να το πάμε. Γιατί είναι τώρα πια, μιλάμε περιόν σκιάς τώρα.
0: Όχι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, διότι.
1: Δεν τέτοια θέματα, λοιπόν.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: εγώ
0: να
1: ισχυρίστηκα, λοιπόν, ότι ο πληστηριασμός, ο οποίος. Α, τι γίνεται συνέχεια. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν το εξής. Γιατί είναι και δεύτερο θέμα νομικό που θεσμοθετήθηκε και αυτό επί Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Η πώληση των δανείων μας στα funds.
0: Ναι.
1: Είναι το ίδιο περίοδο. Ίδια περίοδος.
0: Ναι. Και τον ευλέπω τώρα, τον ευλέπω στο Earth News. Το βλέπω τώρα, πολιτική κόντρα με φόντο την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Τον βλέπω τώρα μπροστά μου εδώ, που μιλάει σε εκδήλωση πολιτικής.
1: Άνευ σημασίας για μένα. Άνευ σημασίας. Λοιπόν, ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι την ίδια περίοδο θεσμοθετήθηκε και η πώληση, παύλα, τυπλοποίηση στα νομικά των δανείων, δηλαδή η πώληση στα funds, τα οποία εκπροσωπούνται, όπως ξέρετε, από τους services.
0: Ναι.
1: Σεπάλ, Ντουβάλιου, όλα αυτά. Όλα αυτά που έχουν σκίσει τα τελευταία δεκαετία. Λοιπόν, για να υπάρχει ένα ψήγμα δημοσιότητας, ευτυχώς υπάρχει μια δικονομία ακόμα,
0: ναι,
1: που κάπως βοηθάει τον μέσο Έλληνα πολίτη.
0: Ναι.
1: Ήταν υποχρεωμένη η τράπεζα, η Εθνική Eurobank, δεν ξέρω τι, όταν πολλούσε με τη σύμβαση πώλησης του δανείου του Παντελόπουλου των 100.000,
0: ναι,
1: σε ένα φανς που λέγεται, ξέρω εγώ, Έσοπος,
0: ναι,
1: και το εκπροσωπεί η ΣΕΠΑΛ,
0: ναι,
1: να το εγγράψει, να το εμφανίσει μάλλον στα βιβλία του Ενεχειροφυλακίου Αθηνών. Τι είναι το Ενεχειροφυλακίου Αθηνών? Ο νομοθέτης από παλιά, εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή 50 χρόνια, έχει θεσπίσει το Ενεχειροφυλακίου Αθηνών, κάτι σαν το υποθυλακίο, παύλα κτηματολόγιο για τα ακίνητα, όπου εκεί, αν πουλήσει οποιοδήποτε κάποιαδήποτε τράπεζα, κάποιο δάνειο σε κάποιο άλλο νομικό πρόσωπο, όπως είναι τα ΦΑΝΣ, πρέπει να εγγραφεί εκεί για λόγους δημοσιότητας, γιατί πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες που πουλήθηκαν τα δάνειά τους.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο εγώ για το δικό μου και εσείς για το δικό σας, αλλά όλοι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να συμβουλεύονται τα βιβλία του Νεκροφυλακίου Αθηνών, να βρίσκονται που έχουν πουληθεί όλα τα δάνεια της Eurobank, της Εθνικής, της Άλφα και της Πειραιώς. Καλά μέχρι εδώ.
0: Καλά μέχρι εδώ.
1: Λοιπόν, ισχύει λοιπόν ο κανόνας της αρχής της δημοσιότητας. Προσέξτε όμως το πονηρό. Όταν πήγαν εδώ και 7-8 χρόνια που άρχισε η πρεμούρα, η μεγάλη, η πώληση των δανείων, να εγγράψουν, όπως όφυλα να κάνουν οι τράπεζες, τα δάνειά τους αυτά στον Ενεχειροφυλακή Αθηνών, μεταξύ των άλλων όρων έπρεπε να βάλουν και το ποσό που πουλήθηκαν. Εδώ είναι λοιπόν τώρα. Εδώ είναι που ο καιρός φέρνει τα λάχανα, και ο καιρός φέρνει και τα παραπούλια.
0: Ναι.
1: Την ξέρετε την παροιμία, δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω. Λοιπόν, γιατί ο καιρός φέρνει τα λάχανα και ο καιρός τα παραπούλια? Γιατί αυτοί σκοπίμως στο άρθρο 4 της συμβάσεως, που είναι πανομοιότητες όλες, είτε πουλάει η Εθνική, είτε πουλάει η ΣΕΠΑΛ, είτε η BlackRock, είτε πουλάει οποιαδήποτε τράπεζα, υπάρχει ο όρος να γραφτεί το ποσό της αγοροπολισίας. Πάμε να κάνουμε ένα άλματάκι μικρό να πάμε σε τιματολόγια. Όταν πουλάει κάποιος πολιτής ένα ακίνητο, φαίνεται στον αγοραστή, φαίνεται πόσο πουλήθηκε. Δεν είναι. Και πληρώνει και φόρο.
0: Α, να σας δώσω μισό λεπτό, μια ανατελεία για να το δώσω, γιατί έχω το Earth News εδώ μπροστά που λέει Νέα Δημοκρατία 26,8%, Τσίπρας 13,7%, 13,2% Πασόκ, 7,2% Καριστιανού κτλ. Κτλ. Κουκουέ, και δεν πρόλαβα, μου φύγει ο πίνακας. Συνεχίστε τώρα, καλά. Συνεχίστε. Γιατί όλα πολιτικά είναι σε αυτή τη χώρα. Όλα πολιτικά είναι. Ναι.
1: Ο Ξάρεκλιν έλεγε μου φύγει ο τάκος. Έτσι έλεγε ο Ξάρεκλιν, μου φύγει ο τάκος. Για όλα αυτά τα λέω. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Θέλω να πάμε, για ναι, να ολοκληρώστε κύριε Γερομάτη, γιατί θέλω να πάω στο σκεπτικό της απόφασης.
1: Μήπως σας κουράζω.
0: Όχι, εμένα δεν με κουράζετε, αλλά θέλω να περάσω στο σκεπτικό για να τα δούμε.
1: Εδώ είναι ο καιρός που βγαίνει τα παραπούλια. Ακούστε με λίγο, για να πούμε τα παραπούλια. Λοιπόν, ό,τι έχει, στο σημείο εκείνο λοιπόν που ήταν υποχρεωμένοι να γράψουν το ποσό, ενώ όλοι ξέρουν και βουά η Ιερουσαλήμ ότι τα δάνεια που λιώνται στο 10 με 20% της αξίας τους, εσείς το ξέρετε, όλοι μας το ξέρουμε,
0: ναι.
1: Σκοποί μας δεν γράφουν, γιατί πρέπει να γράψουν την αλήθεια. Δάνειο του Παντελόπουλου 100.000, 20.000 πουλήθηκε.
0: Ναι.
1: Το παραλείπουν.
0: Αυτό δεν το ξέρει κανένας.
1: Ανεπισήμως τα ξέρουμε όλοι.
0: Ναι, ανεπισήμως. Αλλά ο λαός δεν το γνωρίζει. Ο λαός. Ο κυρίαρχος λαός δεν το γνωρίζει.
1: Δεν μπορεί να πάει στον Εθνοφυλακή Αθηνών που θα μπορούσε να το μάθει. Γιατί σκοπίμως αποκρύπτουν την πραγματική πώληση, το πραγματικό ύψος της πώλησης. Γιατί φανταστείτε να βγουν τώρα 2 εκατομμύρια μεταβιβάσεις ότι έχουν πωληθεί στο 10% να βγουν επισήμως. Γιατί όλοι το ξέρουμε, αλλά επισήμως τώρα θα το μάθουμε.
0: Ναι.
1: Και κάνω λοιπόν εγώ την. Το λόγο αυτό τη εστάσεω, να το πω, δεν είναι σωστή λέξη. Κάνω την αίσθηση ότι κακώ λέω μεταβιβάσει του πελάτη με το δάνειο, αφού δεν αναφέρεται το ποσό. Να ξέρω και εγώ τι μου γίνεται. Έχω κάνει ολόκληρο σκεπτικό.
0: Μάλιστα, μισό λεπτό.
1: Για την αρχή τη δημοσιότητα κλπ.
0: Να πάμε εδώ, να πάμε στο σκεπτικό.
1: Και γιατί το διβάσει του πελάτη με το δάνειο, αφού δεν αναφέρεται το ποσό. Να ξέρω και εγώ τι μου γίνεται. Έχω κάνει ολόκληρο σκεπτικό.
0: Μάλιστα, μισό λεπτό.
1: Για την αρχή τη δημοσιότητα κλπ.
0: Να πάμε εδώ.

0: γράφει λοιπόν: η απόφαση του μονομελού, σύμφωνα με το σκεπτικό τη απόφαση του μονομελού πρωτοδικείου πατρών, ο πληστηριασμό ακυρώθηκε διότι στη σύμβαση πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων που συνήφθη μεταξύ τη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και τη αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού, δεν αναγράφεται το ποσό του τμήματο αγορά που κατέβαλε η εταιρεία ειδικού σκοπού προ την προαναφερόμενη τράπεζα. Είναι αυτό που
1: είναι,
0: είπατε μόλι τώρα.
1: Πολύ σημαντικό στοιχείο τη πωλήσεω. Σαν να πουλάω ένα σπίτι και να μην λέω πόσο το έχω πουλήσει.
0: Άρα ο προηγούμενος δικαστής σε άλλη υπόθεση αυτό δεν το είδε καθόλου.
1: Έκρινε ότι δεν είναι σημαντικό στοιχείο.
0: Το είδε, αλλά έκρινε ότι δεν.
1: Ναι, το έλαβε πώς.
0: Γιατί αν ήταν σημαντικό στοιχείο.
1: Να μου ακυρώσει εκείνο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έκρινε.
0: Λοιπόν, προχωρούμε.
1: Λοιπόν.
0: Όπως απαιτεί το τούτο με την.
1: Ο πληστηριασμός διεξάγεται 7 Ιουλίου τώρα. Δεν μπορεί να διεξαχθεί τελείως το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να διεξαχθεί. Ερώτηση. Άλλη ερώτηση πρέπει να μου κάνετε.
0: Μισό λεπτό. Να τελειώσω εδώ. Αλλά αντίθετα γίνεται παραπομπή σε άλλα έγγραφα τα οποία δεν έχουν κατατεθεί στον όχι κλπ. Ούτε όμως έχουν προσκομιστεί κατά την έκδοση της ανωτέρω διαταγής, ούτε έχουν συγκοινοποιηθεί με την ανακοπτόμενη επιταγή προς πληρωμή, ούτε με την ανακοπτόμενη κτλ. Τονίζεται σε άλλο σημείο της απόφασης ότι εν λόγω σύμβασης και ατελής. Είναι ατελής με αποτέλεσμα
1: είναι
0: να μην φέρει το μεταβιβαστικό της. Αυτό. Εξηγήστε το όμως.
1: Δεν παράγει νομικά αποτελέσματα. Δηλαδή το αποτέλεσμα του πληστηριασμού είναι νομικό αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να παραχθεί. Γιατί πάσχει από γεννησιμιού της, να το πω κάπως λαϊκά, όπως το λέγαμε στην Άνω πολύ παλιά.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Άρα. Προσέξτε τώρα.
0: Ναι.
1: Άλλη ερώτηση πρέπει να μου κάνετε.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά τα χρωστάει ο πελάτης. Φυσικά τα χρωστάει. Ναι. Πώς θα τα εισπράξουν, δεν έχει άλλη κατοικία, στο παράδειγμά μας αυτό, δεν έχει άλλη.
0: Ναι.
1: Μπορούν να επαναφέρουν, δηλαδή πρέπει να πούμε το εξής τώρα, η ερώτηση είναι αυτή που πρέπει να μου κάνετε.
0: Ναι.
1: Μπορούν
0: εσείς
1: να ξέρετε,
0: το θέμα τις κάνετε μόνος και απαντάτε μόνος.
1: Ναι,
0: έχετε όλο
1: να
0: το.
1: Είναι ρητορικές. Μπορούν να επαναφέρουν το πιστεύω, φυσικά. Με μια προϋπόθεση όμως, κύριε Παντελόπουλο. Να πάνε να γράψουν στον φυλακείο ότι το δάνειο πουλήθηκε 100.000. Τους περιμένουμε να το κάνουν.
0: Τα ακούν οι δικαστές αυτά. Αυτά τα ακούν οι δικαστές που βγάζουν αποφάσεις. Τώρα ακούει κανένας να πάρει και να κινηθούμε λιγάκι.
1: Να συγκεκριμένη να επαναφέρει η Ντουβάλιου, το θυμάμαι απ' έξω, που εκπροσωπεί κάποιο φαν, να ξαναπάει σε ορθό και νομικά σωστό πληστηριασμό, να πάει να εγγράψει στον εγχειροφυλακείο Αθηνών ότι το δάνειο του τάδε ανθρώπου πουλήθηκε 100.000.
0: Ναι.
1: Τους περιμένουν να το κάνουν. Δεν είναι ένα δάνειο. Όλα τα δάνεια είναι χωρίς ποσό. Όλα. Μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο δάνεια τίτλοποιημένα. Θα το κάνουνε.
0: Δεν ξέρω.
1: Φανταστείτε τι θα γίνει αν το κάνουνε.
0: Ναι, αυτό, αλλά
1: το. Δηλαδή, που έχει, εμείς το έχουμε τούμπανο και αυτή ξυπό καμάρι, να το κάνουνε πια δημοσίευση στον εγχειροφυλακείο Αθηνών. Μπορούνε.
0: Να ρωτήσω και Λιερωμά. Εσείς βγάλετε μια απόφαση. Αυτή η υπόφαση.
1: Το δικαστήριο,
0: ναι.
1: Εγώ δεν
0: όχι, εσείς δεν βγάζετε αποφάσεις. Το δικαστήριο, ναι.
1: Ο δικαστής,
0: λοιπόν, ο δικαστής έβγαλε μία απόφαση. Αλλά με το σκεπτικό το δικό σας και με τη δική σας την νομική επάρκεια την έβγαλε.
1: Έγινε δεκτή ο λοιπόν. Χειρισμός.
0: Αυτή τώρα αν την πάρω εγώ.
1: Εάν
0: την πάρω εγώ.
1: Η απόφαση αυτή δεν πέφτει στο εφετείο. Μπορεί την πάρει πάνω στο εφετείο. Μην τολμήσουν και το κάνουν. Δεν πέφτει.
0: Ναι. Τώρα, εάν πάρω εγώ την απόφαση αυτή και ξαναδώ την απόφαση δική μου που έπρεπε αυτό ο δικαστής να το δει.
1: Που είναι παρόμοια.
0: Ναι, που είναι παρόμοια. Μπορώ να προσφύγω.
1: Για το προηγούμενο. Πρέπει να την επικαλεστεί, να την δεχτεί ο δικαστής. Φυσικά πρέπει. Επαναλαμβάνω όμως ότι ο δικαστής δικάζει πέραν της νομολογίας και της νομοθεσίας και λίγο με τη φωνή της συνείδησης.
0: Ναι, η συνείδηση τώρα, η συνείδηση δεν του λέει ότι το πουλήσαμε το.
1: Να λέει ότι δεν είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Δεν ξέρω για εσάς είναι. Για μένα είναι πάντως.
0: Για
1: να. Οι δύο δικαστές μου είπαν ότι δεν είναι σημαντική αυτή η αναφορά. Κι όμως υπήρξε άνθρωπος, υπάρχει κι άλλος, δεν είναι μόνο η δικιά μου, υπάρχει άλλη μια απόφαση στην Αθήνα και πριν ένα χρόνο. Υπήρξαν 2-3 δικαστές που είπαν αυτό που λέει ο σημερινός δικαστής. Ότι δεν γίνεται, κύριε, να πουλάς χωρίς να αναφέρεις το τίμημα. Δεν γίνεται, πώς το λένε. Γι' αυτό το λέω. Περιμένουμε να το ξαναφέρουν.
0: Να ρωτήσω, κύριε Λιαρωμάδη, τώρα. Ο νομικός πολιτισμός τώρα, ο δικός μας εδώ, της χώρας μας. Αυτό πώς το. Τι παναπλέον έχει ο καθένας το δικό του. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, αν ο ένας. Εάν ο ένας κρίνει έτσι, ο άλλος κρίνει αλλιώς κατά συνείδηση ή κατά τον. Εδώ θα πρέπει να.
1: Εν τέλει, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Έχει να αναφαίνεται η

0: Αλήθεια.
1: Όταν κρίνει, όταν στράσει κάποια από όλες αυτές τις 3-4 αποφάσεις σε ψηλότερα σημεία, λεπτά στο Αεροπάγο, εκείνη θα είναι η ορφή απόφαση. Δεν θα αμφισβητείται η απόφαση του Αεροπάγου, το κορυφαίο όργανο. Άρα λοιπόν είναι νωρίς ακόμα για να ξέρουμε. Εγώ ξέρω. Αυτή είναι η ορφή που έβγαλα εγώ, που έβγαλε ο δικαστής ο δικός μου. Κατά τη γνώμη μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά εν τέλει θα υπάρξει. Αν φτάσει η τράπεζα και την πάει στον Αεροπάγο, θα το παλέψουμε και εκεί.
0: Όχι, και κατά τη φωνή της συνείδησης, όλα στο φως. Αυτό λέει συνείδηση. Συνείδηση δεν λέει τίποτα άλλο.
1: Είναι η περίφημη αρχή της δημοσιότητας. Γιατί εγώ φωνάζω τόσο καιρό ότι οι πληστηριασμοί είναι άκυροι, είναι αντισταγματικοί, γιατί προσκρούν ακριβώς στην ίδια αρχή της.
0: Περιμένουμε, κυρία Λιαρωμάτη, περιμένουμε να δούμε τα προγράμματα των κομμάτων και να δούμε και τι ακριβώς, πώς αυτά τα θέματα, τα σοβαρά, για τους πολίτες, γιατί για το λαό γίνονται όλα. Οι πολίτες ψηφίζουν, πώς θα τα λύσουν. Τώρα μου ήρθε μία ερώτηση, γίνεται σαφέστατος. Ναι, γιατί βλέπω από τα μηνύματα. Βλέπω από τα μηνύματα. Ναι. Με ρωτάνε.
1: Είναι πολύ ισχυρή η αιτιολογία.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ισχυρή η αιτιολογία. Αν διαβάσετε όλοι, δεν ξέρω αν την έχετε, θα δείτε ότι είναι πολύ ισχυρή η αιτιολογία. Ναι. Δηλαδή ο δικαστής αυτός στάθηκε στο ύψος του.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, έτσι πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, με ρωτάει η κυρία Γιάννα. Όταν, τώρα δεν το ξέρω αυτό αν είναι στο θέμα, αλλά όλο δανειολήπτες είναι. Όταν γίνει πρώτος πληστηριασμός, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και όλοι είναι άγονοι, τι γίνεται?
1: Οι πληστηριασμοί μπορούν να γίνουν μέχρι 4.
0: Μετά?
1: Μετά έχει δικαίωμα δανειολήπτης να προσφύγει στα δικαστήρια και να ζητήσει να πάψει η συνέχιση των πληστηριασμών. Προσέξτε όμως, εάν του διαφύγει και δεν πάει σε δικηγόρο να κάνει με το τέλος πάντων, με το άρθρο 966, δεν χρειάζεται να το νομικά.
0: Ναι.
1: Με το άρθρο 9 της πολιτικής οικονομίας. Αν δεν το κάνει αυτό, μπορεί ο συμβολογράφος να τον επαναλάβει και να πάει σε πέμπτο. Και να πάει μετά και σε έκτο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όπως το λένε.
0: Άρα στον τέταρτο τρέχουν.
1: Ωραία, ωραία. Εξυπηρετεί τις τράπεζες. Ο νομοθέτης ο τελευταίος, έτσι, το 2021. Ναι. Ενώ έπρεπε να απαγορεύσει άπαλτη διαπαντός. Ενώ λέει τέσσερους, εντάξει, οκ. Μετά αφήνει, αν δεν έχει λεφτά ο δανειολήπτης, να πάει να αμυνθεί κλπ. Να γίνει και πέμπτος και έκτος. Μου έχει συμβεί αυτό. Αν λοιπόν πουληθεί στον έκτο, επειδή εσύ δεν πήγες, γιατί δεν ήξερες, δεν ξέρω τι, μπορεί να πουληθεί το ακίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι εγώ στον πέμπτο.
0: Πήρε την απάντηση.
1: Αν συμβουλεύουμε τον κόσμο, μετά τον τέταρτο πληστηριασμό να πηγαίνουν να κάνουν άρση τη κατασχέσεως.
0: Ναι. Συμβολεύουμε τον κόσμο να έχει και έναν δικηγόρο να τα παρακολουθεί. Γιατί
1: χρειάζεται δικηγόρο αυτό.
0: Ακριβώς. Μια άλλη ερώτηση από τον κύριο Θάνο που λέει ότι τελικά στο νομικό προστάσιο υπάρχει το επτάμινο πριν το να πληστηριαστεί το κίνητο. Ακόμα δεν το έχουν καταργήσει αυτό.
1: Δεν
0: το
1: έχουν καταργήσει. Όχι, δεν καταργήσει. Ισχύει από το 18 αυτό. Δηλαδή σήμερα κατάσχεση, 7 μήνες πληστηριασμός.
0: Μάλιστα.
1: 11 Μαΐου κατάσχεση. 11 πόσο είναι, Δεκεμβρίου πληστηριασμός.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιαρωμάτη, να σας ευχαριστώ αφού σας δώσω συγχαρητήρια και για την.
1: Ναι.
0: Εδώ το έχουμε το θέμα στους δικαστές. Ο ένας δικαστής κρίνει έτσι, ο άλλος δικαστής κρίνει αλλιώς. Άρα το έργο του νομικού είναι πολύ δύσκολο να πείσει τουλάχιστον εκείνον.
1: Γιατί εγώ τι θα πω στον πελάτη μου, τον προηγούμενο, ο οποίος μου είπε, κύριε, δεν το κατάφερα. Φυσικά δεν το κατάφερα. Αλλά είπα, όταν φτάσουν αυτές οι υποθέσεις σε ανώτερα δικαστήρια, εκεί θα είναι η τελική κρίση. Έτσι, είμαστε ακόμα πολύ χαμηλά. Αλλά σας λέω, αυτή η απόφαση, η τελευταία που βγάλαμε, είναι πολύ εμπεριστατωμένη και πολύ νομικά αιτιολογημένη.
0: Ναι.
1: Και κοινωνικά παραδεκτή, κοινωνικά ηθική. Και κοινωνικά ηθική.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια και τα άλλες τέτοιες αποφάσεις που να γλιτώσουν τα σπίτια του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
2: Χαίρετε.
3: Καλώς τον κύριο Χαριλάο. Κύριος.
2: Ο ανεψός μου από εδώ.
4: Λέανδρος Περπέρης. Πάρβας μου.
3: Καθίστε, κύριε Περπέρη, καφεδάκι θα έχετε πάρει, δεν θέλω.
4: Κύριε, δεν έχουμε πάρει. Αν θέλετε να πάρουμε ένα καφεδάκι.
3: Δεν πειράζει.
4: Βεβαίως δεν πειράζει. Να πιούμε και ένα καφέ κι εμείς, αν θέλετε.
3: Σας ακούω λοιπόν.
4: Μας ακούει. Είναι... Που λέγαμε
3: με τις 30.000
5: Περί ποιου ποσού ακριβώς πρόκειται?
4: 30.000 σωστά να τα
5: πω. Δραχμάς.
4: Ωστέ, δραχμάς, δεν είναι τι γι' αυτό, φάζουλα. 30.000 δραχμάς.
5: Δραχμάς δεν δίδω.
4: Και τι, δραχμάς δεν δίδετε, καλά τι δίδετε?
5: Δίδω όμως λίρας.
4: Λίρας, χρυσάς.
5: Χρυσάς βέβαια.
4: Θα πάρω δηλαδή 30.000 λίρες.
5: Όχι, λίρας δεν δίδω.
4: Καλά, λίρας δίδετε δραχμάς.
5: Δραχμάς δεν δίδω.
4: Μα καλά, με συγχωρείτε, λέει. Τι θα πάρετε, του λέω δραχμάς. Λέει δραχμάς δεν δίνω.
5: Ακούστε, θα πάρετε εις λίρες την αξία των 30.000 δραχμών. Εσείς πάντοτε με εγγυητή τον κύριο Χαρίλο θα υπογράψετε ότι πήρατε, ξέρω εγώ.
4: Χρυσές λίρες.
5: Λίρες δεν δίνω.
4: Δραχμάς.
5: Δραχμάς δεν δίνω.
4: Μα για σιγά, λίρες δεν δίνετε, δραχμάς δεν δίνετε. Εγώ τι θα υπογράψω για να ξέρω δηλαδή.
5: Θα υπογράψετε δολάρια.
4: Τώρα μπερδεύτηκα, ρε Παρμα, πώς τα λέει?
6: Είναι απλώς, το λέει καθαρά ο κύριος Τρίφωνας.
4: Τι μου λέει καθαρά?
6: Θα σου δώσει δολάρια.
5: Όχι, δολάρια δεν δίνω.
4: Όχι, δολάρια δεν δίνει, τι δίνετε?
5: Δραχμάς.
4: Ωραία, θα πάρω δραχμάς δηλαδή.
5: Όχι.
4: Δραχμάς, θα μου δώσετε δραχμάς σε δολάρια ή δολάρια σε δραχμάς?
5: Όχι, δεν με αντιλήφθητε.
4: Να σας αντιληφθώ, για να κάνετε το λιανά να δούμε. Θα μου δώσετε εσείς δολάρια?
5: Όχι.
4: Αλλά τι θα μου δώσετε?
5: Ακούστε, δεν υπάρχει λόγο να με εξοφλήσετε σε δολάρια.
4: Τα
5: δολάρια θα τα υπολογίσουμε στη σημερινή τιμή της χρυσής λίρας και θα με εξοφλήσετε εις δραχμάς.
4: Εις δραχμάς. Με συγχωρείτε, τέτοιο σαματά, γιατί το θέλουμε όμως, κύριε?
5: Ή κάτι άλλο.
4: Τι άλλο δηλαδή?
5: Παίρνετε φράγκα.
4: Φράγκα, παίρνω. Φράγκα τα παίρνω, αμένα πώς?
5: Προσέξτε.
4: Πώς θα δίνεις εσύ?
5: Όχι ελβετικά φράγκα.
4: Όχι ελβετικά, τι?
5: Γαλλικά φράγκα.
4: Δώστε τα σε τα ρημάνια. Βάλ το χέρι στην τσέπη που εμένα στη λόγω το πας και το παίρνεις.
5: Προσέξτε όμως, τα γαλλικά φράγκα θα υπολογιστούν με τη σημερινή τιμή του δολαρίου στην περιοχή της Τερλίνας. Και όταν με εξοπλίστε, δεν θέλω φράγκα.
4: Δεν θέλετε φράγκα, μάλιστα. Τι θέλετε δηλαδή, θέλετε δολάρια?
5: Όχι δολάρια. Τα φράγκα θα υπολογιστούν εις δολάρια και θα με εξοπλίστε εις δραχμάς.
4: Εις δραχμάς, δηλαδή θα πάρω δολάρια, θα τα κάνω φράγκα.
5: Δολάρια δεν δίδω.
4: Δολάρια δεν δίνετε, δίνετε φράγκα.
5: Φράγκα δεν δίδω.
4: Φράγκα δεν δίνετε, δίνετε δραχμές.
5: Θέλετε ισπανικές πετσέτες?
4: Δώσε, τώρα ξέρεις, θα σου πω, κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Θες να δώσεις πετσέτες, δώσε πετσέτες. Δεν δίνεις πετσέτες, δώσε τραπεζομάντιλα. Δώσε φλιτζάνια, δώσε ποντίλια. Δώσε κάτι να πάρω, μα με συγχωρείς, Μπαρμπά, κάτι να πάρω, να πάρω κάτι κι εγώ.
5: Καλά,
4: δώσε κάτι τέλος πάντων, δώσε κάτι.
5: Έχει λεφτά ο άνθρωπος.
4: Λεφτά έχει, αλλά δεν δίνει.
5: Ξέρεις τι λεφτά έχει? Αφού κάθε βράδυ ρε λέτρε, τα τρώει τα μπουζούκια, βρε.
4: Τα τρώει τα μπουζούκια ή τρώει τα μπουζούκια.
5: Θέλετε γεν?
4: Τι είναι αυτά τα γεν πάλι?
5: Γεν, νόμιζα.
4: Δεν ξέρω τι, τα γεν να τα φας εσύ, κύριε.

Λοιπόν, άλλος φίλος ακροατής τώρα έρχεται, είναι γιατρός, μου στέλνει το μήνυμα, μας έχουν τρελάνει στις μετακινήσεις, κύριε Παντελόπουλε. Μάλιστα, γυρίζω από Μεσολόγγι.

0: Μια καλησπέρα στην κυρία Σούλα στη Ζάκυνθο. Όπου εκεί, τώρα που είπε και ο γιατρός για τις μετακινήσεις, διάβασα ότι και εκεί μετακινούνται οι γιατροί. Βέβαια υπάρχει και το άλλο, ότι γίνονται προσλήψεις, δεν πάει κανένας. Δεν πάει κανένας, γιατί δεν υπάρχει money. Με τι να πάει ο άλλος, δηλαδή θα εξυπηρετήσει εσένα, δηλαδή εσένα, εμάς, αλλά θα, ο άνθρωπος έχει φτάσει 35 χρονών, σπουδές, δεν είναι στραγαλάκια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι 3 και 5 περίπου. Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Γιατράκο και την Μαρία την Αρβανιτάκη. Μείνετε. Μείνετε στο 92,5 και στο ΕΡΤΕΚΟ και 93,9. Μια καλησπέρα στα Καλάβρητα. Στα Καλάβρητα, όπου φίλοι αυτή την ώρα αντί να κοιμούνται ακούνε εμάς εδώ. Λοιπόν, να πω ότι αύριο στη συνέχεια θα έχουμε δελτίο ειδήσεων από το Radio ΕΡΤ. Μπορώ να το πω ρε παιδιά, το πρώτο πρόγραμμα δηλαδή, κάθε φορά μπερδεύει τη γλώσσα. Είμαστε και παλιοί εμείς τώρα, δεν μπορούμε αυτά τα καινούργια στοιχεία να τα εμπεδώσουμε. ΕΡΤ News, ναι, το ΕΡΤ News το πιάσω, το κλαίω. Λοιπόν, αυτά, ο Υπουργός Προστασίας, διαβάζω ΕΡΤ News εδώ, του πολίτη, είπε ότι έχουν διαπράξει και άλλες ληστείες. Καλά. Λοιπόν, εμείς είπα μετά το δελτίο ειδήσεων δημοτικό τραγούδι Αλέξανδρος Χάιδας, υπηρώτικο τραγούδι, χοροστάσει εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡ Πάτρας έχει γίνει και την έχει παρουσιάσει ο καλός αυτός άνθρωπος και υπηρέτης του δημοτικού τραγουδιού και δίτου υπηρώτικου, ο Αλέξανδρος Χάιδας. Καλή ακρόαση.
1: Όνειμα και να συγκεντρωθεί.
2: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δύο 17χρονες πριν πηδήξουν στο κενό. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε σε ελληνική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο αμφισβήτησης της κυριαρχίας της, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δέδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης ευρωπαϊκής αποστολής ασπίδες. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και εκτινοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Χινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε πως αύριο κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από την ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αποφασισμένος να παραμείνει στην ηγεσία των εργατικών, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό του κόμματός του μετά τις βαριές απώλειες στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Τρεις υφυπουργοί υπέβαλαν την παρέτησή τους ζητώντας αλλαγή ηγεσίας, ενώ περίπου 80 βουλευτές των εργατικών φέρονται να ζητούν την αποχώρησή του και ένα χρονοδιάγραμμα διαδοχής. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη συγκεντρωθεί η απαιτούμενη στήριξη για την έναρξη εσωκομματικής διαδικασίας αμφισβήτησης. Στις 10 το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
2: Ο καιρός.
3: Έδριος ο καιρός με νεφώσεις αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Σπύρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες, δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλο ένα επιρώτικο χωροστάσι ξεκινά όπως κάθε Πέμπτη εδώ, στην ΕΡΤ Πάτρας, που επιμελείται και παρουσιάζει ο χωροδιδάσκαλος Αλέξανδρος Χάιδας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια περιοχή με ιδιαίτερο ηχόχρωμα και χορευτική αγωγή. Και αυτή δεν είναι άλλη από την περιοχή της Κόνιτσας.

Κόνιτσα στα παλιά σλαβικά σημαίνει αλογοπάζαρο. Η επαρχία της Κόνιτσας με τα 42 χωριά της καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή που εκτείνεται από το Γράμμο μέχρι τη Τύμφη και συνορεύει με τη Δυτική Μακεδονία και τη Βόρειο Ήπειρο, από όπου και δέχεται μουσικές επιρροές. Η μουσική της Κόνιτσας διαφέρει από αυτή των άλλων περιοχών της Ηπείρου. Οι χοροί της έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα και ξεχωριστή μελωδικότητα. Τσάμικα διαφορετικού ρυθμού, μυρολόγια, μπεράτια, γκάιντες, στρωτή και επιδειχτή χοροί αποτελούν μέρος ενός μουσικοχορευτικού ρεπερτορίου που απαιτούν δεξιοτεχνία για τη σωστή αποδοσή τους. Συναντάμε και εδώ το διπλό χορό. Σε μερικές μάλιστα των περιπτώσεων παρατηρείται να χορεύουν στο μέσα κύκλο οι άντρες και στον εξωτερικό οι γυναίκες.

Βουνήσια λοιπόν χρώματα που στροβιλίζονται ασταμάτητα στα νερά του Σαραντάπορου και το Ουαού, όπως γλαφυρά γράφει ο Βασίλης Πανούσης, θα ακούσουμε για την σχεδόν επόμενη ώρα. Μουσικές και χορή των μαστοροχωρίων της Πρισόγιανης, της Βούρμπιανης, του Κεράσοβου, της Στράτσιανης, αλλά και από τα βλαχοχώρια Παλιοσέλη, Πάδες, Δίστρατο, Άρματα, Φούρκα και Αετομιλίτσα. Τραγούδια που εκφράζουν την αγάπη, τον πόνο της ξενιτιάς, το πάθος και τη λύπη.

Αρχή των τραγουδιών με ένα ιδιαίτερο χορευτικό κομμάτι. Έχει τίτλο «Θλικωτό». Χορεύεται σε εξάσιμο ρυθμό, με ιδιότυπο τρόπο και με το τραγούδι «Είμαι μικρό το μαύρο». Πήρε το όνομά του από τον τρόπο που πιάνονται οι χορευτές, θηλυκώνοντας δηλαδή τα χέρια στο πιάσιμό τους.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμα χαρακτηριστικό κομμάτι που έχει τίτλο «Κρασίμ σε πίνω για καλό», το οποίο εκτός από τραγούδι της τάβλας χορεύεται με ιδιαίτερο βηματισμό.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε μια πατινάδα του γάμου, μελωδία από την ξεχωριστή δουλειά διπλό CD με τίτλο «Εκονίτσης». Αποδίδει η οικογένεια Φιλιππίδη με τους Νίκο, Φίλιππα, Κώστα και Βαγγέλη στο κλαρίνο, βιολί, λαούτο ακορντεόν και ντέφι αντίστοιχα.

Συνέχεια με ένα ιδιότυπο χαρακτηριστικό τσάμικο της περιοχής με ιδιαίτερο συνάμα βηματισμό. Ο χορός έχει 14 βήματα, μουσικά αποδίδεται σε εξάσιμο ρυθμό και έχει τίτλο «Βαρέθηκα την ξενιτιά».

Ακολουθεί μια σουίτα υπέροχων οργανικών σκοπών αυτών του παδιώτικου που γυρνά σε ριχτό στα τρία. Το πρώτο μέρος χορεύεται με 10 βήματα, ενώ το γύρισμα με 6.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, με έναν γυναικείο χορό και τίτλο «Στην κεντημένη σου ποδιά» ή «Βλάχα Κόνιτσας». Αποτελείται από δύο μουσικοχορευτικά μέρη με συνεχείς εναλλαγές τετράσιμου και δίσιμου ρυθμού, ενώ τα χέρια πιάνονται κάτω.

ακολουθεί το Μπεράτι Κόνιτσας. Το χορό Μπεράτι το συναντάμε σε πολλές περιοχές της Ηπείρου, όπως Θεσπρωτεία, Βόρειο Ήπειρο, Πογόνη, που μουσικά έχουν σχεδόν την ίδια βάση. Στην περίπτωση της Κόνιτσας αξίζει κανείς να προσέξει την ξεχωριστή μουσική και χορευτική εντεκαβήματη απόδοσή του.

Ακολουθεί ένα τραγούδι της αγάπης από την περιοχή των Μαστροχωρίων με τίτλο «Της Γαλανής στο φόρεμα», τίτλος τραγουδιού που μας παραπέμπει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως τη Θεσσαλία και το Μοριά.

Συνέχεια στην εκπομπή μας με ένα τραγούδι που αναφέρεται στην Ξενιτιά. Αποδίδεται έξοχα χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων από τον Στεργίου Μιχάλη και την Αλεξάνδρα Στεργίου. Βολιούμου ο τίτλος του.

Ακολουθεί ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της αγάπης με εναλλαγές ξεχωριστά φωνής και μουσικής και τίτλο «Ροδιά μου».

Και κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα σύντομο τραγούδι του αποχωρισμού, έστω και προσωρινά, με τίτλο «Για σηκώτε». Σηκωθείτε δηλαδή.

Και με αυτά τα χορευτικά τραγούδια, τα τραγούδια της τάβλας, τα μυρολόγια και τις οργανικές μελωδίες, ολοκληρώθηκε η εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στη μουσικοχορευτική παράδοση της Κόντσας. Θεωρούμε πως, έστω και ακροθυγός, κατορθώσαμε να δώσουμε λίγο από τη γεύση των ιδιαίτερων ηχοχρωμάτων της κοντσότικης μουσικής που παραμένει άγνωστη στον πολύ κόσμο. Από τον Αλέξανδρο Χάιδα που ήταν πίσω από το μικρόφωνο και τους τεχνικούς Βάσο Κρεμίδα και Απόστολο Ηρακλέους που χειρίστηκαν την κονσόλα του ήχου, καλό σας βράδυ.

άμα μπορεί να είμαστε τα σίδερα, λουλά μου, ρε λουλά μου, μπορεί και να τα

0: μια Κυριακή ξημέρωμα, λουλά μου, μανουλά μου, πάρε δυο πιστολιές να λάβεινε.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Θέατρο Αυλαία η παράσταση «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο» του Χάρη Θόμου ανοίγει ένα στοχασμό γύρω από την ανθρώπινη ανάγκη για αλλαγή και τα όρια αυτής της επιθυμίας. Μέσα από μία αφήγηση που κινείται ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό, το έργο εξερευνά τι σημαίνει να οραματίζεσαι ένα διαφορετικό κόσμο και πόσο εφικτό είναι τελικά να τον μετασχηματίσεις. Μία θεατρική πρόταση που συνομιλεί με τη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και με τη διαχρονική ανάγκη για νόημα και δράση. Στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, η αναδρομική έκθεση του Νικόλα Κληρονόμου «Αναδρομή 1985-2025» συγκεντρώνει 4 δεκαετίες καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μέσα από έργα που καλύπτουν διαφορετικές περιόδους και αναζητήσεις, αναδεικνύεται μία πορεία διαρκούς εξέλιξης, όπου η ζωγραφική λειτουργεί ως πεδίο έρευνας, μνήμης και προσωπικής γραφής. Ο θεατής καλείται να παρακολουθήσει όχι μόνο την εξέλιξη ενός δημιουργού, αλλά και τη διαδρομή μιας ολόκληρης εικαστικής σκέψης μέσα στο χρόνο. Στο Φουγάρο, η παράσταση «Στο θέατρο» της Όλιας Λαζαρίδου γίνεται μια τρυφερή και ουσιαστική αναφορά στη μαγεία της θεατρικής πράξης. Μέσα από το λόγο, τη μνήμη και την εμπειρία της σκηνής, αναδεικνύεται το θέατρο ως ένας ζωντανός οργανισμός. Ένας τόπος συνάντησης, μεταμόρφωσης και βαθιάς ανθρώπινης επικοινωνίας. Μία παράσταση που επιστρέφει στην ουσία της τέχνης του θεάτρου και στη δύναμη της αφήγησης. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.
4: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Τρίτη 12 Μαΐου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας σε έργα Μπετόβεν. Ο πιανίστας Σταύρος Δρίτσας συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο κονσέρτο για πιάνο αριθμός 3 σε ντο ελάσσονα του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα ακουστεί η ηρωική συμφωνία αριθμός 3 σε μη ύφεση μείζωνα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Τρίτη 12 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
0: Ακούτε Τρίτο.
3: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βοιατζή.
4: Μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα, η Ισπανική Αυτοκρατορία μεγαλώνει συνεχώς. Ο βασιλιάς της Ισπανίας του 1700 είναι επίσης κυβερνήτης της Μαγιόρκα, της Σικελίας, της Νάπολης, περιοχών μεγάλου μέρους του σημερινού Βελγίου, των Φιλιππίνων, περιοχών της Ιππήρου της Αμερικής. Στη διοικητική καρδιά της αυτοκρατορίας, στη Μαδρίτη, συνυπάρχουν αρώματα, γεύσεις, υφάσματα, συνήθειες που φτάνουν από όλες τις άκρες της αυτοκρατορίας. Και σε αυτό το πολυπολιτισμικό περιβάλλον γνωρίζουμε πως το 1702 κατασκευάζει κιθάρες, παίζει, γράφει μουσική και διδάσκει κιθάρα στη γυναίκα του βασιλιά του Φίλιππου του Πέμπτου, ο Σαντιάγκο ντε Μουρθία, ο οποίος ανεξάρτητα από αυτό που δηλώνει το όνομά του είναι γέννημα θρέμα της Μαδρίτης και όλη η ζωή του είναι ένα μυστήριο. Δεν υπάρχουν επίσημα αρχεία για οποιαδήποτε πληρωμή από τη βασιλική οικογένεια. Μήπως ήταν ανεπίσημα ο δάσκαλος της βασίλισσας? Τι διέκοψε αυτή την καριέρα? Γιατί χάνονται τα ίχνη του? Μήπως ταξίδεψε με κάποιον εργοδότη του στη γη του νέου κόσμου? Μήπως πήγε στο Μεξικό? Γιατί εκεί, στο Μεξικό, ανακαλύφθηκαν οι περισσότερες συνθέσεις του. Χορεί με ρυθμούς και μελωδίες από όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας. Μουσική τολμηρή με γούστο πολυσυλλεκτικό που συνδυάζει στη γραφή και στις οδηγίες παίξηματος, πρακτικές λόγιες και λαϊκές γεωγραφικών τόπων μεγάλων αποστάσεων, με την ελευθερία ταξιδευτή. Ωστόσο, την υπόθεση του μεγάλου ταξιδιού τη σβήνει σχετικά πρόσφατο έβριμα στο αρχείο της πόλης της Μαδρίτης. Μια δήλωση πτώχευσης με το όνομα του Σαντιάγκο ντε Μουρθία και η ημερομηνία του 1729. Κι έτσι τώρα όσοι μελετούν τη ζωή του πιστεύουν πως απλά αντέγραψε τις συλλογές του και τις έδωσε σε εργοδότες του για το ταξίδι τους στο Μεξικό. Και πως ο ίδιος ο Σαντιάγκο ταξίδευε με τη δημιουργική του φαντασία με τους ήχους που έρχονταν από τις νέες άκρες της Ισπανίας. Στους δρόμους της Μαδρίτης, στις διαδρομές του από τα δωμάτια των βασιλικών ανακτόρων, στις αυλές ευγενών, στα φτωχικά σοκάκια του δρόμου. Κράτησε όλα τα μυστικά της ζωής του και άφησε πίσω του μόνο τις νότες μουσικών ταξιδιών με την φρεσκάδα των ανέμων των θαλασσών που ένωναν τη Μαδρίτη με την Καραϊβική, την Νάπολη, το Μεξικό. Με χορούς ταραντέλες, κανάριος, οι κούμπες.

από τη συλλογή «Πασακάλιες, η όμπρας de κιτάρα», «Πασακάλιες και έργα για κιθάρα» του Σαντιάγκο de Μορθία, ακούσαμε τη σύνθεση «Χορό, κούμπες» σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του Ενρίκε Σολίνης, με τον Ενρίκε Σολίνη στην κιθάρα και τους μουσικούς του συνόλου «Euskal Barok Ensemble». Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης, μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας, Σπύρο Βάκα, με αφορμή το δεύτερο φεστιβάλ κλασικού, νεοκλασικού και character χορού Αθήνας που θα φιλοξενηθεί στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Και τη συνομιλία μας με τον ηθοποιό Φιντέλ Ταλαμπούκα με αφορμή την παράσταση «Κουκλίτσα» που είναι βασισμένη στο εμβληματικό κουκλόσπιτο του Χένρικ Ίψεν που παρουσιάζεται στο Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά. Στο ημερολόγιο τέχνης σήμερα στρέφουμε το βλέμμα σε μία τέχνη που μιλά χωρίς λέξεις, αλλά κατορθώνει να αφηγείται ολόκληρους κόσμους. Ο χορός και ιδιαίτερα ο κλασικός χορός είναι μία γλώσσα πειθαρχίας, μνήμης, ομορφιάς, αλλά και βαθιάς ανθρώπινης έκφρασης. Με αφορμή το δεύτερο φεστιβάλ κλασικού, νεοκλασικού και character χορού Αθήνας, που θα φιλοξενηθεί στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που υπηρετεί με συνέπεια και αγάπη την τέχνη της χορευτικής εκπαίδευσης και τη διάδοση του κλασικού χορού στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας, Σπύρος Βάκας, έρχεται στο ημερολόγιο τέχνης για να μιλήσουμε για τη σημασία ενός θεσμού που φιλοδοξεί να φέρει ακόμη πιο κοντά το κοινό στον κόσμο του κλασικού και νεοκλασικού χορού. Για τους νέους καλλιτέχνες που αναζητούν χώρο έκφρασης, αλλά και για τη βαθιά παιδευτική αξία της χορευτικής τέχνης σήμερα. Μία συζήτηση για το σώμα ως φορέα πολιτισμού, για τη σπουδή, την αφοσίωση και την ανάγκη τέχνη να παραμείνει ζωντανή μέσα στην πόλη και μέσα στους ανθρώπους. Καλώς ήρθατε, κύριε Βάκα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Βάκα, πώς γεννήθηκε η ιδέα για το δεύτερο φεστιβάλ κλασικού, νεοκλασικού και character χορού Αθήνας και τι σας έκανε να πιστέψετε ότι αυτός ο θεσμός είναι αναγκαίος μέχρι σήμερα? Και διορθώνω, συγχωρήστε με το δευτέρου, αλλά ας πούμε από την αρχή, από τη γέννησή του, ας μας πείτε λοιπόν.
1: Από εκεί θα ξεκινούσε ούτως ή άλλως. Η ιδέα του φεστιβάλ γεννήθηκε το καλοκαίρι του 2023. Δεν είναι τωρινή προφανώς, γιατί προηγήθηκε το πρώτο. Αμέσως αφού δημιουργήθηκε στο μυαλό μας το Διοικητικό Συμβούλιο το Σκαρίφημα, επικοινωνήσαμε με το Δήμο Αθηναίων και τον Οπανδά, που και βρήκαμε, η αλήθεια είναι, άμεση ανταπόκριση. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια καινούρια σκηνή που να αφορά αποκλειστικά τον κλασικό χορό και τις μορφές του, όπως είναι ο νεοκλασικός και το character. Σαν σωματείο έχουμε μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους διοργανώσεις, διότι κάθε Δεκέμβριο εδώ και 20 συναπτά έτη έχουμε δημιουργήσει έναν θεσμό, το φιλανθρωπικό γκαλά χορού του ΣΥΣΧΕ, με μια τρομερή συμμετοχή από σχολές χορού, ανώτερες επαγγελματικές και ερασιτεχνικές από όλη την Ελλάδα. Οπότε έχουμε το know-how. Θέλαμε όμως αυτό να το ανοίξουμε αποκλειστικά προς τον κλασικό χορό. Γι' αυτό το λόγο απευθυνθήκαμε, ζητήσαμε βοήθεια από τον Δήμο Αθηναίων, από τον Οπανδά. Προείπα ότι βρήκαμε άμεση στήριξη, και όταν λέω άμεση εννοώ εντελώς άμεση στήριξη, και έτσι ξεκινήσαμε εκείνο το καλοκαίρι του 23 να στείνουμε το πρώτο φεστιβάλ. Θέλαμε να υπάρχει το επίπεδο που υπάρχει, που έχει ούτως ή άλλως ο κλασικός χορός, να διατηρηθεί, μιας και στην Ελλάδα δυστυχώς πέρα από τη Λυρική δεν υπάρχει κάποια ομάδα κλασικού χορού ή κάποια σκηνή που να φιλοξενεί το κλασικό μπαλέτο. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα, έτσι τέθηκε σε εφαρμογή και έτσι βρισκόμαστε σήμερα εδώ πολύ κοντά στην πρεμιέρα του δεύτερου φεστιβάλ.
0: Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα για τη δεύτερη χρονιά?
1: Δεν σας κρύβω ότι η δυσκολία ήταν η επιτυχία του πρώτου φεστιβάλ.
0: Σωστά.
1: Ήταν κάτι νέο, ήταν αρκετά φιλόδοξο και έπρεπε να μας εμπιστευτούν όλοι. Διαφορετικοί άνθρωποι, φορείς, χορευτές, το κοινό. Μετά λοιπόν την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση, όλα ήταν από λίγο έως αρκετά πιο εύκολα, πιο βατά. Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η διατήρηση της ποιότητας και του επίπεδου στις παρουσιάσεις και τις κλασικές ερμηνείες. Από τη σκαλέτα που είμαι σε θέση να γνωρίζω, νομίζω ότι και φέτος θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Όμως, όπως πάντα, τελικός κριτής είναι το κοινό, οπότε θα φανεί στο χειροκρότημα.
0: Και ας πάμε λοιπόν στο κοινό. Σε μια εποχή γρήγορης εικόνας και σύντομης προσοχής, πώς μπορεί ο κλασικός χορός να ξανασυγκινήσει το ευρύ κοινό? Χρησιμοποιώ το ξανά πριν από το συγκινήσει, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο που δεν το συγκινεί ο κλασικός χορός. Αλλά έχω την αίσθηση ότι χρειαζόμαστε συνεχώς μια επανεκκίνηση, μια υπενθύμηση ή, πώς να το πω, μια ωραία αρχή.
1: Και εγώ θα έκανα το διαχωρισμό στο ξανά συγκινήσει. Δεν έχει πάψει να συγκινεί, όπως καμία μορφή κλασικής τέχνης.
0: Έτσι,
1: δεν
0: ακριβώς.
1: Έχει πάψει να συγκινεί το κοινό. Είναι κλασικός, είναι διαχρονικός. Είναι αυτός που δεν χάνει ποτέ την αξία του στο πέρασμα του χρόνου. Κάθε τι κλασικό έργο, ιδέα, παραμένει πάντα επίκαιρο και θεωρείται πρότυπο υψηλής ποιότητας. Ο κλασικός χορός παραμένει παγκοσμίως η βάση του ακαδημαϊκού χορού και συνεχίζει να γοητεύει το νου, να αγγίζει την ανθρώπινη ψυχή, παραμένοντας πάντα μια τέχνη υψηλών προδιαγραφών.
0: Τι σημαίνει για εσάς η λέξη πειθαρχία μέσα σε αυτή την τέχνη, στην τέχνη του χορού?
1: Η πειθαρχία είναι λίγο παρεξηγημένη στις μέρες μας. Πείθομαι δια της αρχής. Σημαίνει ταυτίζομαι με την υπευθυνότητα, με τον αυτοέλεγχο και τη συνέπεια. Η πειθαρχία είναι το μέσο να θέτουμε μακροχρόνιους στόχους, να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες και με πολύ σκληρή δουλειά να φτάνουμε στην επίτευξή τους. Και ας μην ξεχνάμε ότι η πειθαρχία προηγείται της ελευθερίας. Στο χορό είναι βασικότατη αρχή η πειθαρχία.
0: Το φεστιβάλ δίνει βήμα τόσο σε επαγγελματίες, όσο όμως και σε νέους χορευτές. Πόσο σημαντική είναι αυτή η συνύπαρξη διαφορετικών γενεών πάνω στην ίδια σκηνή?
1: Κοιτάξτε, είναι μια ισχυρή καλλιτεχνική και κοινωνική, θεωρώ, πράξη. Μοιάζει λίγο με τη σκηταλοδρομία, δηλαδή λειτουργεί σαν μια γέφυρα για τη μετάδοση της καλλιτεχνικής κληρονομιάς από τη μία γενιά στην επόμενη ή στην επόμενη, με εφαλτήριο το θαυμασμό και την κοινή αγάπη για την τέχνη του χορού. Οι επαγγελματίες χορευτές ενσαρκώνουν τη γνώση και την τεχνική αρτιότητα, ενώ οι νεότεροι ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, ενισχύουν την ενσυναίσθησή τους. Υπάρχει ένας συμβολισμός σε αυτή τη συνύπαρξη. Είναι η αένα ερωή της ζωής και της τέχνης.
0: Υπάρχει σήμερα, αναρωτιέμαι, στην Ελλάδα χώρος για ένα νέο άνθρωπο που θέλει να αφοσιωθεί σοβαρά στον κλασικό χορό με σπουδές αλλά και με συνέχεια?
1: Βέβαια και υπάρχει. Πολύ καθαρή η απάντηση σε αυτό. Ναι, υπάρχει. Είναι ένας πολύ απαιτητικός χώρος, όπως κάθε μορφή τέχνης με την οποία κάποιος θέλει να ασχοληθεί σοβαρά. Απαιτεί την αφοσίωση, την πλήρη, την ολική αφοσίωση. Υπάρχει όμως χώρος. Νομίζω ότι διανύουμε μια φάση αναδιοργάνωσης με νέους θεσμούς και με αυξανόμενη εξωστρέφεια. Οι θέσεις εργασίας δυστυχώς παραμένουν πολύ περιορισμένες σε σχέση με τον αριθμό των ταλαντούχων και φερέλπιδων νέων χορευτών και χορευτριών. Αλλά υπάρχει χώρος, ναι.
0: Υπάρχουν σπουδές καλές που μπορεί να κάνει κάποιος στο χώρο εδώ στην Ελλάδα?
1: Βέβαια και υπάρχουν. Υπάρχει από το 1981 που έχει οριστικοποιηθεί το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ανώτερων επαγγελματικών σχολών χορού μέχρι και σήμερα, 45 χρόνια αργότερα. Υπάρχουν οι ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού, οι οποίες κάνουν μια εξαιρετικά σοβαρή δουλειά στον κλασικό χορό, στο σύγχρονο χορό. Είναι μια κανονική σπουδή. Υπάρχουν τα θεωρητικά μαθήματα. Δηλαδή να φύγει λίγο από το μυαλό ενδεχομένως όποιο το έχει ότι πηγαίνω σε μια σχολή μία ώρα, δύο ώρες, χορεύω όπως μπορώ, αν μπορώ και τελειώνει. Η σπουδή είναι τελείως άλλο πράγμα. Προηγούνται προηγούνται τα φυτώρια, προηγούνται οι αναγνωρισμένες ερασιτεχνικές σχολές χορού που φτιάχνουν το σώμα, φτιάχνουν το κορμί, φτιάχνουν το μυαλό για να φτάσουμε στην ηλικία που απαιτεί ο νόμος να δώσουν τα παιδιά εξετάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού προς το παρόν παιδείας το αύριο και να σπουδάσουν 3 χρόνια χορό και να πάρουν και το διπλωμά τους στη συνέχεια. Αλλά βεβαίως και υπάρχουν.
0: Συγχωρήστε με που το ρωτάω σαν παιδί, αλλά είναι πραγματικά μία απορία μου. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζω και μου αρέσει πολύ αυτό που λέτε. Φαίνεται και είναι αληθινά ελπιδοφόρο. Πιστεύετε ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πλέον διαφορετικά τον μπαλέτο και τον κλασικό χορό σε σχέση με παλαιότερα? Νομίζω ότι περισσότερο πια γνωρίζουμε, πηγαίνουμε, θέλουμε να βλέπουμε, έτσι δεν είναι?
1: Είναι έτσι ακριβώς. Σίγουρα η ελληνική κοινωνία έχει αφήσει πίσω τις παροπίδες του παρελθόντος. Έχει γίνει πιο δημοκρατική, σίγουρα πιο εξωστρεφής. Έχουν καταρριφθεί στερεότυπα. Ας πούμε, παλαιότερα ένα αγόρι που θα ήθελε να κάνει μπαλέτο θα αντιμετώπιζε πίεση κοινωνική, ενδεχομένως ίσως και χλεβασμό στο σχολείο από τους συμμαθητές τους. Ξέρετε, τα παιδιά μεταξύ τους μπορεί να γίνουν πάρα πολύ σκληρά. Απόρριψη ενδεχομένως ίσως και από την ίδια την οικογένεια. Έχουν αλλάξει όμως οι γενιές. Δηλαδή, εγώ διανύω την 4η δεκαετία της ζωής μου, όπου θα μπορούσα να έχω ένα παιδί 10-12 ετών, οι φίλοι μου έχουν. Δεν μεγαλώσαμε στην γενιά, μάλλον στις εποχές που μεγάλωσαν οι γονείς μας, η εφηβεία της μεταπολίτευσης ή η εφηβεία της χούντας, όπου υπήρχαν τελείως άλλες συνθήκες, τελείως άλλα στερεότυπα, πολύ πιο δύσκολα. Πλέον, και με την ταχύτητα φυσικά που υπάρχει από το διαδίκτυο η πληροφορία, όλα αυτά έχουν αλλάξει. Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Γι' αυτό φτάνουμε σε μια κατάσταση αποδοχής, προφανώς, απενεχοποίησης, συμπερίληψης, νεανικό κοινό και sold out παραστάσεις.
0: Αυτό είναι το πιο ευχάριστο απ' όλα. Τι είναι αυτό που κάνει τον κλασικό χορό διαχρονικό?
1: Η αξία του. Η κλασική αξία. Ό,τι ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει με κάθε μορφή τέχνης. Τι κάνει διαχρονική την Γουέρνικα του Πικάσο, που είναι στη ζωγραφική, ένα γλυπτό, ο Δρομέας, που είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι διαχρονικές αξίες, ακριβώς η κλασικότητά τους.
0: Έτσι είναι. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο. Είναι και μια πράξη πολιτιστικής δημοκρατίας αυτό?
1: Είναι σίγουρα ένα σκέλος της πολιτιστικής δημοκρατίας. Αφορά την ισότιμη πρόσβαση σε τέτοιου είδους διοργανώσεις καθαρής κλασικής τέχνης, όπου μπορεί να οδηγήσει τους σημερινούς θεατές σε αυριανούς συμμετέχοντες, άρα να επιτευχθεί και το δεύτερο σκέλος της πολιτιστικής δημοκρατίας, που είναι η συμμετοχή, ή ακόμα και σε ευρενούς δημιουργούς, γιατί όχι.
0: Θέλω εδώ σε αυτό το σημείο να μας δώσετε το στίγμα για τις ημερομηνίες, την ταυτότητα του φεστιβάλ με λίγα λόγια.
1: Το φεστιβάλ ξεκινά την Κυριακή 17 Μαΐου του 2026 στο Θέατρο Ολύμπια. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 7. Την Κυριακή είναι η πρεμιέρα. Υπάρχουν άλλες 2 μέρες, η Δευτέρα 18 και η Τρίτη 19 Μαΐου. Την ίδια ώρα, κλασικό, νεοκλασικό και character χορός στο Θέατρο Ολύμπια. Έχει δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο σλόγγαν, δεν το είχαμε σκεφτεί εμείς, η αλήθεια είναι, από τον Οπανδά πρώτα, και το έχει πάρει και ο Δήμος Αθηναίων. Η Αθήνα χορεύει κλασικά.
0: Τι ωραία.
1: Οπότε καλούμε όλους. Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, δυστυχώς όχι για την Κυριακή. Είναι sold out. Υπάρχουν λίγα διαθέσιμα εισιτήρια για τη Δευτέρα και την Τρίτη. Mm-hmm. Ελεύθερα, δωρεάν είσοδος. Ελάτε.
0: Υπέροχα. Πόσο δύσκολο είναι σήμερα να οργανωθεί ένας θεσμός υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου, χωρίς όμως να γίνουν και οι εμπορικές εκπτώσεις?
1: Εδώ λοιπόν εξαρτάται ποιος ερωτάται και ποιος θα απαντήσει. Σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, δεν έχει καμία δυσκολία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει καμία δυσκολία. Υπό μία βασική προϋπόθεση: να παραμείνεις πιστός στην αρχική σου ιδέα, στόχο προσιλωμένο στο τελικό αποτέλεσμα που εσύ θεωρείς ότι είναι το ορθό καλλιτεχνικά. Σε διαφορετική περίπτωση είναι προτιμότερο να μην το κάνεις καθόλου, να μην πραγματοποιηθεί, να αποχωρήσεις από την ιδέα, από το όνειρο, από τη συνθήκη, παρά να νιώσεις, να νιώσεις ότι μπορεί να κάνεις έκπτωση.
0: Έστω και τη μικρή.
1: Έστω και τη μικρή. Φεύγει από αυτό που έχεις, που θεωρείς εσύ ότι αξίζει. Γιατί γίνεται όλη αυτή η κατάσταση, γιατί γίνεται όλο αυτό το φεστιβάλ, γιατί γίνεται όλο αυτό το promotion, ας πούμε. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει καθόλου αν νιώσουμε ότι λίγο τα πράγματα κάπως ξεφεύγουν και πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις που δεν τις θέλουμε και δεν αξίζουν ούτε και στην κλασικότητα του χορού.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία ενός ανθρώπου που αφιερώνει τη ζωή του στο χορό?
1: Είναι αρκετές. Αναφέρω δύο. Πρώτον, να μπορεί να βιοποριστεί από το χορό σαν κύριο επάγγελμα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο διότι, όπως αναφερθήκαμε και πριν, δεν υπάρχουν οι συνθήκες, οι ομάδες, οι σκηνές όπου μπορεί κάποιος να έχει μια σταθερή δουλειά, εργασία όλο το χρόνο σε σχέση με τον κλασικό χορό. Είναι όπως περίπου και στο θέατρο που με τους ηθοποιούς σήμερα υπάρχει δουλειά, έχουν θέατρο, αύριο μπορεί να μην είναι το ίδιο. Και το δεύτερο είναι η ημερομηνία, εντός εισαγωγικών, η ημερομηνία λήξης του σώματος ως χορευτή.
0: Αυτό μπορείτε να μου πείτε πω.
1: Ως χορευτή.
0: Δηλαδή σε πολλές ταινίες, πραγματικά, σε πολλές θεματικές το έχουμε δει ακριβώς όπως το είπατε τώρα. Η ημερομηνία λήξης του σώματος. Δηλαδή ποια είναι αυτή για έναν χορευτή?
1: Εξαρτάται. Σε αντίθεση με άλλες τέχνες, ο χορευτής είναι ο ίδιος το όργανο της τέχνης του. Υπάρχει ο φόβος του τραυματισμού, υπάρχει η φθορά του ηλικιακού χρόνου, η φυσιολογική, της αποτυχίας, της σιωπής μετά τη δράση, χίλια δυο. Γι' αυτό σας είπα πριν, εξαρτάται αν τραυματιστείς, πότε θα τραυματιστείς, πόσο σοβαρά θα τραυματιστείς, πόσο γυμνάζεις το κορμί σου, ποιος είναι ο ρόλος που καλείσαι να κάνεις, στη ποια ηλικία καλείσαι να το κάνεις. Σίγουρα όμως υπάρχει μια ημερομηνία λήξη του σώματος ως όργανο χορευτικό, όχι ως διδασκαλίες, μετά μπαίνουμε σε άλλα κομμάτια, αλλά ως όργανο χορευτικό υπάρχει μια ημερομηνία λήξης.

0: Υπάρχει μια σιωπηλή μοναξιά πίσω από τη σκηνική λάμψη ενός χόρευτη.
1: Βεβαίως και υπάρχει. Είναι το κενό μετά τη σκηνή. Είναι η απώλεια της αδρεναλίνης, όταν επέρχεται μάλλον η απώλεια της αδρεναλίνης, της επαφής με το κοινό. Εκεί δημιουργείται ένας εντός εισαγωγικών φόβος, μια ανθρώπινη ευθραυστότητα. Η πιο έντονη μοναξιά βέβαια έρχεται μετά το χειροκρότημα, όταν τα φώτα σβήσουν, όταν το μακιγιάζ, το όποιο μακιγιάζ, εσωτερικό και εξωτερικό, αφαιρεθεί και είσαι μόνος στο κρεβάτι σου με τις σκέψεις σου.
0: Τι ρόλο παίζει το σώμα, μιας και μιλήσαμε πριν γι' αυτό, ως φορέας μνήμης και συναισθήματος?
1: Α, πολύ ωραία ερώτηση. Το σώμα είναι ένα ζωντανό αρχείο που καταγράφει όχι μόνο τις προσωπικές του εμπειρίες, αλλά και τις συλλογικές μνήμες της τέχνης του. Απ' τη μία, το σώμα μέσω των νευρομυϊκών νευρώνων θυμάται την επανάληψη χιλιάδων ωρών πρακτικής εξάσκησης, από την άλλη αποθηκεύει συναισθήματα ικανά να ανασυρθούν ξανά και ξανά από τη μνήμη των κιτάρων. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εντελώς λυτρωτική βέβαια διεργασία. Όσο για τη συλλογική μνήμη, το σώμα γίνεται φορέας μιας ιστορικής μνήμης. Όταν ένας νέος διδάσκεται από έναν παλαιότερο, το σώμα γίνεται ο σύνδεσμος με το παρελθόν.
0: Το φεστιβάλ περιλαμβάνει και character χορό. Τι φέρνει αυτό το ιδίωμα στο σύγχρονο θεατή?
1: Ο character χορός, ακόμα και σήμερα πολλοί αναρωτιούνται τι σημαίνει, τι είναι character χορός. Πρόκειται για την προσαρμογή των φυσικών κινήσεων του χορού των διαφόρων λαών κατά τη διάρκεια των χρόνων. Υπάρχει μελέτη στο character, όπως υπάρχει και στο κλασικό, όπως υπάρχει και στο σύγχρονο βέβαια χορό. Μελετά τις διαφορετικές εθνικές ιδιοσυγκρασίες, αποτυπώνει το πνεύμα των λαών εκτελώντας τους χορούς του. Το character είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, εθνικό, που συνεχώς εξελίσσεται, δομείται, εμπλουτίζεται σε όλα τα είδη του θεατρικού χορού. Είναι ο θεατρικός χορός μέσα στα μπαλέτα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο θεατρικός χορός μέσα στα μπαλέτα, όπου αποτυπώνεται με λίγο πιο λαϊκό τρόπο, κατά την καταγραφή του βέβαια, η απόδοση των ρόλων που θέλει, της ιστορίας που θέλει να πει ο χορογράφος.
0: Υπάρχει κάποια στιγμή μέσα από τη φετινή διοργάνωση που ήδη αισθάνεστε ότι θα σας μείνει βαθιά χαραγμένη?
1: Υπάρχει μία στιγμή την οποία περιμένω ίσως με λίγη περισσότερη υπομονησία από όλο το φεστιβάλ. Θα συμβεί στην πρεμιέρα. Ξέρετε, δεν έχουμε την... Είπα πριν ότι διανύω την τέταρτη δεκαετία της ζωής μου. Είμαι εδώ αυτή τη στιγμή εκπρόσωπος ενός θεσμού, συζητάμε για το φεστιβάλ, συζητάμε για το χορό, όμως πριν από μένα και μετά από μένα και πολύ πριν από μένα προηγήθηκαν άνθρωποι σπουδαίοι, σπουδαίοι άνθρωποι, σπουδαίοι δάσκαλοι, σπουδαίοι χορευτές, σπουδαία πλάσματα που έδωσαν τη ζωή τους, έδωσαν το είναι τους για να μπορούμε εμείς σήμερα να είμαστε εδώ και να μιλάμε και με μια ασφάλεια και με όλο αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων. Δεν έχουμε, θεωρώ, το πιστεύω πάρα πολύ βαθιά, δεν έχουμε το δικαίωμα αλλά και την πολυτέλεια να τους ξεχνάμε. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί μια σκηνή στην πρεμιέρα του φεστιβάλ, όπου θα θυμηθούμε ανθρώπους που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας, ευτυχώς μας έδωσαν το είναι τους.
0: Ναι, μεγάλη περιουσία.
1: Αυτό.
0: Πόσο σημαντική είναι η παρουσία των ανώτερων επαγγελματικών σχολών χορού μέσα σε αυτό το φεστιβάλ?
1: Είναι εξαιρετικά σημαντική. Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας λέγοντας ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές σκηνές όπου μπορούν να φιλοξενήσουν κλασικό μπαλέτο, character χορό, νεοκλασικό χορό. Αυτά τα παιδιά, οι σπουδαστές των ανώτερων επαγγελματικών σχολών χορού, έχουν μπει σε μια διαδικασία σπουδής καθημερινής πάλης με το σώμα τους, καθημερινού διαβάσματος για 3 ολόκληρα χρόνια. Δεν συζητάω καν όλα τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στις σχολές τους, στις αεραστεχνικές, που κάνανε κάθε μέρα μπαλέτο, κάθε μέρα σύγχρονο χορό, διαβάζανε θεωρίες, αναλύσεις, όλο αυτό. Αυτά τα παιδιά κάθε μέρα χορεύουν. Θα πρέπει να αποκτήσουν τη σκηνική παρουσία. Είναι απαραίτητο στοιχείο, απαραίτητο συστατικό για να μπορέσουν μετά να είναι επιτυχημένοι και σαν χορευτές, αλλά και σαν δάσκαλοι αύριο. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι μέσα από αυτό το φεστιβάλ και έχοντας προσκαλέσει και με πολύ μεγάλη συμμετοχή, είναι η αλήθεια, τις ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού της χώρας, δίνεται η δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν μια πολύτιμη σκηνική εμπειρία, ένα πλούτο, ένα εφόδιο, πολύ πολύ όμως σημαντικό εφόδιο.
0: Και είναι γεγονός ότι δεν είναι μόνο ο χορός, αλλά είναι και όλα αυτά που τον πλαισιώνουν, όπως για παράδειγμα ο χαρακτήρας. Βέβαια. Και αυτό είναι και σε κάθε μορφή τέχνης άλλωστε. Σήμερα οι νέοι καλλιτέχνες αναζητούν περισσότερο την τεχνική αρτιότητα ή την προσωπική έκφραση?
1: Νομίζω και τα δύο. Υπάρχει ένας συνδυασμός και τα δύο, και την προσωπική. Προφανώς αναζητούν την προσωπική έκφραση, αλλά και την τεχνική αρτιότητα. Ίσως είναι και λίγο παγιδευμένη ανάμεσα στα δύο, και τα social media, ξέρετε, παίζουν εντελώς καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Οι νέοι εκτίθενται σε βίντεο με ακραίες τεχνικές επιδόσεις, περισσότερες στροφές, υψηλότερα άλματα, απίστευτη ευληγησία. Οπότε η τεχνική αρτιότητα πολλές φορές γίνεται αυτοσκοπός καθαρά για λόγους εντυπωσιασμού. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος, βέβαια. Ταυτόχρονα παραμένει η ανάγκη που έχει ένας χορευτής, μια χορεύτρια, για προσωπική έκφραση. Το σώμα έχει ανάγκη να πει την προσωπική του ιστορία, χωρίς να χρειάζεται να φτάσει σε επίπεδα ακραία, σε επίπεδα υπερανθρώπου. Κανείς μας δεν είναι. Ιδανικά, ένας αληθινός καλλιτέχνης που αναζητά την προσωπική του ταυτότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνική ως λεξιλόγιο και την έκφραση ως τη φωνή του.
0: Έχετε τη γνώμη, που λίγο την έχω κι εγώ, ότι η τέχνη του χορού μπορεί ακόμη να λειτουργήσει ως αντίσταση απέναντι στη βία και στην ταχύτητα της εποχής?
1: Κατηγορηματικά ναι. Δεν νομίζω ότι νοήμων άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο. Σε έναν κόσμο που το σώμα συχνά δέχεται βία, σωματική, ψυχολογική, λεκτική, ο χορός μας μαθαίνει να συνυπάρχουμε, μας μαθαίνει να συνεργαζόμαστε, μας μαθαίνει να φροντίζουμε, να εμπιστευόμαστε. Αντί για την επιθετικότητα, ο χορός προτείνει την ευαισθησία, προτείνει την ομορφιά, την συνέστηση ως δύναμη, ως μορφές δύναμης. Και από την άλλη ζούμε στην εποχή της ταχύτητας. Ο χορός απαιτεί χρόνο. Δεν μπορείς να κάνεις download μια κίνηση. Πρέπει με πάρα πολύ σκληρή δουλειά να την αφομοιώσεις και να φτάσει στην επίτευξη των στόχων σου.
0: Μου άρεσε πολύ η απάντησή σας. Ευχαριστώ. Τι σημαίνει για εσάς καλλιτεχνική συγκίνηση?
1: Καλλιτεχνική συγκίνηση, προς Θεού, δεν αποτελώ εξαίρεση ότι σημαίνει για κάθε άνθρωπο. Είναι το συναισθηματικό άγγιγμα που μπορεί να προκαλέσει η τέχνη στην όποια μορφή της. Η αλήθεια είναι, συζητάμε τώρα για το χορό, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για κάθε μορφή τέχνης, σε κάθε πλάσμα που την βλέπει, που την αγγίζει, που τη βιώνει. Στη δική μου τέχνη με συγκινεί βαθιά η άβρα στην εξέλιξη της κίνησης. Δεν ξέρω αν μπορώ να το αποδώσω σωστά λεκτικά ή αν μπορεί να γίνει κατανοητό. Είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια μου να μένει όταν έχει ολοκληρωθεί άψογα μια κίνηση. Είναι μια μορφή άβρας που ελπίζω να τη βλέπει και το κοινό. Πραγματικά ελπίζω να τη βλέπει και το κοινό. Εγώ την έχω δει σαν κοινό, οπότε φαντάζομαι ότι είναι εφικτό όταν έχει λεχθεί η ιστορία που ήθελε αυτό το σώμα να πει. Αυτό είναι που κάτι με συγκίνει βαθιά.
0: Το σώμα ενός χορευτή μιλά διαφορετικά από το λόγο, μιας και λέμε για το σώμα του χορευτή?
1: Το σώμα ενός χορευτή μιλά ακόμα και όταν δεν χορεύει. Η κίνηση στη διάρκεια του λόγου

0: είναι διαφορετικές του μέσου ανθρώπου. Λένε την ίδια ιστορία, ενδεχομένως τα ίδια επιχείρηματα, τις ίδιες διαφωνίες, αλλά με το στόμφο της κίνησης προσδίδεται ένα στόμφος στο λόγο μέσα από την κίνηση. Το αντίστροφο συμβαίνει στη σκηνή, στο χορό, όπου εκεί δεν υπάρχει ο φυσικός λόγος, αλλά το κοινό λαμβάνει, αντιλαμβάνεται την ιστορία που διηγείται το σώμα του χορευτή. Τα χέρια του, με τα πόδια του, με το κεφάλι του, με το βλέμμα του.
1: Πλησιάζουμε προς το τέλος της κουβέντας μας και βέβαια δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω πώς φαντάζεστε το μέλλον αυτού του φεστιβάλ. Θα θέλατε να εξελιχθεί, φαντάζομαι πως ναι, βέβαια, σε ένα διεθνή θεσμό. Έχετε αυτή τη φιλοδοξία?
0: Το μέλλον του φεστιβάλ σίγουρα να παγιωθεί σαν θεσμός στη χώρα μας.
1: Και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πολλά βεβαίως.
0: Και τρίτο και τέταρτο και πολλά βεβαίως. Απαιτεί συνεργασία, απαιτεί δουλειά. Είμαστε έτοιμοι να είμαστε καλά, να μπορούμε να το οργανώνουμε και να δημιουργούμε, να περνάμε και στους φορείς και στην πολιτεία το σκεπτικό. Να περνάμε, εννοούμε, να πείθουμε για το τρόπο και για ποιο λόγο γίνεται. Θα θέλαμε να εξελιχθεί και σε έναν διεθνή θεσμό, υπό όμως συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να μην διαταραχθεί καθόλου η ποιότητα, η σοβαρότητα και, όπως είπαμε πριν, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα της τέχνης.
1: Σημαντικό
0: χωρίς
1: αυτό.
0: Εκπτώσεις καμία.
1: Υπάρχει κάτι που σας διδάσκει ακόμη ο χορός έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια της πορείας που έχετε σε αυτόν?
0: Ο χορός απαιτεί υπομονή, απαιτεί επιμονή και απαιτεί και πειθαρχία. Αυτό που διδάσκομαι ακόμα μετά από αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι, που ασχολούμαι επαγγελματικά, είναι να κάνω περισσότερη υπομονή, να έχω μεγαλύτερη υπομονή και κάθε μέρα να πειθαρχώ σε καινούργια πράγματα.
1: Προς την αρετή λοιπόν της υπομονής.
0: Προς την αρετή της υπομονής.
1: Και τελικά, κύριε Βάκα, τι ελπίζετε να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από αυτές τις τρεις βραδιές στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας?
0: Τη μαγεία του κλασικού χορού. Είναι απίστευτο αυτό που νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει κλασικό χορό, ακούει αυτές τις υπέροχες μουσικές των σπουδαίων μουσικών του παρελθόντος και δεν υπάρχει περίπτωση να μην νιώσει αγαλίαση. Οπότε ελπίζω να βγει πιο ανάλαφρος από αυτό όλο και να επιστρέψει στο σπίτι του με ένα χαμόγελο.
1: Πολύ,
0: αυτό.
1: Πολύ ωραία αίσθηση. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα και εύχομαι καλή επιτυχία στο φεστιβάλ που ξεκινάει αυτή την Κυριακή.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα.

0: Στο ημερολόγιο τέχνης σήμερα ανοίγουμε την πόρτα σε ένα κόσμο που το οικείο γίνεται απειλητικό, το οικογενειακό τοπίο μετατρέπεται σε πεδίο υπαρξιακής σύγκρουσης και η ανθρώπινη ανάγκη για ελευθερία διεκδικεί με ορμή τη φωνή της. Με αφορμή την παράσταση «Κουκλίτσα», βασισμένη στο εμβληματικό κουκλόσπιτο του Χένρικ Ίψεν, που παρουσιάζεται στο Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά, φιλοξενούμε έναν ηθοποιό της παράστασης, το Φιντέλ Ταλαμπούκα. Μια παράσταση σκοτεινή, ποιητική και βαθιά σύγχρονη που επιστρέφει σε ένα από τα πιο ριζοσπαστικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας για να φωτίσει ξανά ζητήματα εξουσίας, επιθυμίας, οικονομικής βίας και προσωπικής χειραφέτησης. Μέσα από ένα σκηνικό σύμπαν, σχεδόν μεταφυσικό, οι ήρωες αναμετρώνται με το φόβο, τη μοναξιά, την ανάγκη για αγάπη και με το πιο δύσκολο ερώτημα: τι είναι αυτό που τελικά κάνει τη ζωή να αξίζει? Με το Φιντέλ Ταλαμπούκα θα συζητήσουμε για τη συνάντησή του με το σύμπαν του Ίψεν, για τη σωματικότητα και την ένταση αυτής της παράστασης, για το θέατρο ως χώρο αποκάλυψης των πιο κρυφών πλευρών του ανθρώπου, αλλά και για τη βαθιά ανάγκη της τέχνης να συνομιλεί με τις αγωνίες της εποχής μας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Κουκλίτσα μοιάζει να μιλά για ανθρώπους που ασφικτιούν μέσα στους ρόλους που τους έχουν ήδη δοθεί. Πόσο σύγχρονο θεωρείτε αυτό το αδιέξοδο?
1: Νομίζω ότι είναι ένα διαχρονικό αδιέξοδο. Οι άνθρωποι πάντα, από τη στιγμή που μπήκαν σε κοινωνικές ομάδες, να αναλαμβάνουν ρόλους να παίζουν και είναι, εγκλωβίζονται πολύ συχνά σε αυτούς.
0: Στην παράσταση όλα μοιάζουν εύθραυστα. Ο γάμος, η αγάπη, ακόμη και η ταυτότητα ίδια των ηρώων. Τι πιστεύετε ότι τελικά καταραίει πρώτο?
1: Όσον αφορά την παράσταση την ίδια, το έργο το ίδιο, νομίζω η χρονολογική σειρά είναι ακριβώς όπως την είπατε. Η μόνη διαφορά που μπορώ να επισημάνω είναι ότι στην περίπτωση της Νόρας της ίδιας, η ταυτότητα που καταραίει τελευταία δεν είναι η δική της ταυτότητα.

0: Είναι μια φορεμένη ταυτότητα και ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί και επιθυμεί να ανακαλύψει ποια είναι πραγματικά η ταυτότητά της. Και αυτό είναι η μόνη διαφορά με τους υπόλοιπους ήρωες.
1: Ο Ίψεν έγραψε ένα έργο για την ανάγκη της ελευθερίας. Πιστεύετε ότι σήμερα οι άνθρωποι είναι πραγματικά πιο ελεύθεροι?
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ερώτηση. Δεν ξέρω καθόλου.
1: Αυτό που βλέπετε εσείς, τον περίγυρό σας, τους φίλους σας.
0: Αν κάνουμε μια σύγκριση με τον 19ο αιώνα, θα μπορούσαμε να πούμε σε μια γενικότητα ότι είμαστε, ναι, είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι. Ταυτόχρονα όμως, βλέποντας γύρω και κοιτάζοντας τον κόσμο μας, πόσο ελεύθεροι μπορούμε να είμαστε όταν συλλαμβάνονται πολίτες στο Βερολίνο επειδή φοράνε μια κεφύγια, ή στο Λονδίνο επειδή λαμβάνουν μέρος σε μια πικετοφορία και καταγγέλνουν μια γενοκτονία. Άρα δεν ξέρω πόσο ελεύθεροι είμαστε.
1: Καταλαβαίνω τα ερωτήματά σας απόλυτα. Η σχέση των δύο ηρώων μοιάζει να βασίζεται περισσότερο στην εικόνα παρά στην ουσιαστική επικοινωνία. Είναι κάτι που βλέπετε έντονα και στη σύγχρονη κοινωνία?
0: Ναι, σίγουρα η εικόνα, μάλιστα στην σύγχρονη κοινωνία, είναι ακόμα πιο έντονο. Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό έχει μεγαλώσει σε υπερβολικό βαθμό. Ιδίως, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά, ιδίως πιο μικροί από μένα, που έχουν πολύ μεγάλη εξοικείωση και πολύ μεγάλη, ο τρόπος που επικοινωνούν είναι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί είναι πολύ μεγάλη, παίζει φοβερά σημαντικό ρόλο η εικόνα και μόνο η εικόνα, η φωτογραφία, το πώς θα το φτιάξω, πώς θα είμαι πιο όμορφη, η

0: έχει αλλάξει. Ναι, με συγκινεί πάρα πολύ η στάση της Νόρα όταν αντιλαμβάνεται ότι έχουν πλάσει τόσα χρόνια και ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ ο εαυτός της πραγματικά, και ότι αντιλαμβάνεται και λέει ότι θέλω να ανακαλύψω ποια είμαι, που φαίνεται ένα τρομακτικά συγκινητικό και τρομακτικά μεγάλο πράγμα.
1: Έτσι είναι. Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να υποδηθεί ένα χαρακτήρα που κινείται ανάμεσα στην τρυφερότητα και στον έλεγχο?
0: Ναι, είναι δύσκολο.
1: Τον σκέφτεστε το χαρακτήρα σας φεύγοντας από το θέατρο ή πριν πάτε σε αυτό?
0: Εννοείται το σκέφτομαι, και σκέφτομαι πόσες φορές έχω υπάρξει.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Είναι σίγουρο ότι έχω υπάρξει ως άνδρας σε μια πατριαρχική κοινωνία. Είναι σίγουρο ότι έχω υπάρξει. Οπότε το σκέφτομαι συχνά. Σκέφτομαι συχνά πόσες φορές έχω χρησιμοποιήσει την κολακία ή την ευγένεια ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για να εξουσιάσω πάνω σε άλλους.
1: Οι άνθρωποι τελικά ερωτεύονται τον πραγματικό άνθρωπο ή την εικόνα που έχουν πλάσει για αυτόν?
0: Νομίζω ο έρωτας είναι η εικόνα που έχουμε πλάσει για τον άλλον. Γιατί έρχεται πολύ πιο γρήγορα και με μεγάλη φόρα. Οπότε είναι συνήθως, δεν έχουμε ανακαλύψει, δεν έχουμε προλάβει να ανακαλύψουμε τον άλλον. Οπότε έρχεται μάλλον από την εικόνα που έχουμε πλάσει εμείς για τον άλλον. Αυτό που θα θέλαμε να είναι, που να πλησιάζει, να είναι κοντά σε αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό. Αλλά κυρίως ερωτευόμαστε την εικόνα που εμείς έχουμε πλάσει. Και είναι ωραίο, δεν πειράζει να υπάρχει και μια απογοήτευση μετά. Αυτό μέρος της ζωής είναι, σιγά.
1: Δεν την έχω ξανακούσει.

0: βουν χωρίς να τις πάρεις χαμπάρι. Ναι, τελικά όχι, θα αλλάξω γνώμη. Θα πω ότι αυτές οι ευγενικές είναι πιο ισχυρές και πιο ύπουλες.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος του δικού σας ήρωα, η απώλεια, η μοναξιά ή μήπως η αλήθεια?
0: Νομίζω η μοναξιά. Και η απώλεια και η αλήθεια, οι απώλειες που έχει στην πορεία του έργου, της Νόρας δηλαδή, και οι αλήθειες που αποκαλύπτονται, επιτείνουν βασικά τη μοναξιά του, επιτείνουν. Αυτός είναι το βασικός προβληματισμός του και η βάσανό του.
1: Στο έργο υπάρχει έντονα το θέμα της κοινωνικής μάσκας. Αυτό πραγματεύεται ο Ίψεν ούτως ή άλλως. Πόσες μάσκες πιστεύετε ότι φορά καθημερινά ένας άνθρωπος? Με λίγα λόγια, υπάρχουν Νόρες?
0: Ναι, εννοείται ότι υπάρχουν. Μάσκες φοράμε. Από τη στιγμή που είμαστε κοινωνικά όντα, πρέπει να φοράμε μάσκα. Δεν μπορώ να ξυπνήσω εγώ επειδή είμαι έτσι, να έρθω εδώ πέρα και να ξέντας πάω. Φοράω μια μάσκα και σας μιλάω γενικά αυτή τη στιγμή. Θα χαμογελάσω, μπορεί να μην έχω χρέωση να χαμογελάσω, αλλά θα χαμογελάσω. Φοράμε μάσκες για να συνεπάρχουμε, αλλιώς θα υπήρχε πρόβλημα. Το θέμα είναι πόσο καπελώνει το είναι μας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και πόσο δεν αφήνουμε καθόλου ένα κομμάτι του πραγματικού εαυτού μας να βγαίνει μέσα από τις μάσκες.
1: Τι σημαίνει για εσάς η στιγμή που την έχετε βιώσει και μέσα από το έργο, αλλά ενδεχομένως και στην πραγματικότητα, που ένας άνθρωπος αποφασίζει να φύγει και να ξανασυστηθεί με τον εαυτό του? Ήταν άλλωστε η στιγμή περίπου που μας περιγράψατε, που η Νόρα...
0: Ναι, είναι αυτή μια ακριβώς που σας περιέγραψα προηγουμένως. Ειλικρινά θαυμάζω τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη δύναμη να ξανανακαλύψουν τον εαυτό τους, να ξανασυστηθούν στην κοινωνία. Χτες συγκεκριμένα είχε έρθει μια φίλη μου που ήμασταν μαζί στο δημοτικό, τέλος πάντων, πάρα πολύ παλιά, πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν 40 χρόνια, και μου είπε την ιστορία της ζωής της αυτά τα χρόνια.
1: Πώς εξελίχθηκε τα χρόνια που δεν συναντηθήκατε.
0: Και μου περιέγραψε ακριβώς μια τέτοια περίπτωση που ανακάλυψε και η ίδια μέσα στο γάμο της ότι δεν αντέχει. Και μου λέει, άνοιξα την πόρτα και απλά έφυγα. Τα άφησα όλα και έφυγα. Ήταν μια Νόρα, μια σύγχρονη Νόρα.
1: Βέβαια.
0: Και πραγματικά ένιωσα φοβερά πολύ μεγάλη συγκίνηση και θαυμασμό για αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Να ανακαλύψουν κάποια στιγμή ότι ζουν σε έναν κόσμο απατηλό, που μπορεί να έχουν ευθύνες και οι ίδιοι που είναι μέσα αυτόν, αλλά κάποια στιγμή τον σπάνε, ανοίγουν την πόρτα και βγαίνουν και ανακαλύπτουν ξανά τον κόσμο στην αρχή.
1: Η κουκλίτσα είναι τελικά ένα έργο για τη γυναική αχειραφέτηση ή γενικότερα για αυτή την ανθρώπινη ανάγκη της αξιοπρέπειας?
0: Είναι κυρίως για την... Έχει ταυτιστεί με την γυναική αχειραφέτηση, αλλά η βάση, ακόμα και της γυναικείας χειραφέτησης, είναι αυτή. Είναι η ανθρώπινη ανάγκη αξιοπρέπειας.
1: Υπάρχει κάποια σκηνή, πέρα από αυτή που μου είπατε, του δικού σας ρόλου που σας αγγίζει πάρα πολύ?
0: Ναι. Υπάρχει μια σκηνή μετά από ένα πάρτι, από έναν χορό που επιστρέφουν το ζευγάρι Χέλμερ, στο οποίο προσπαθώ να βιάσω, είναι μια προσπάθεια, και όλος ο λόγος και ο τρόπος είναι τόσο χειριστικός και τόσο πιεστικός που αρνείται να ακούσει το «όχι, δεν θέλω», και με συγκινεί και με τρομάζει, γιατί ξέρω ότι, το ξαναλέω, ότι έχω υπάρξει, έχω πιέσει γυναίκα και ζητώ συγγνώμη, αλλά το έχω κάνει όμως, το έχω κάνει και ξέρω ότι είναι...
1: Να πιέσετε έτσι, συναισθηματικά έναν άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, ότι πίεσα συναισθηματικά έναν άνθρωπο, γιατί είμαι άντρα σε μια πατριαρχική κοινωνία, ζούσα και ζω σε μια πατριαρχική κοινωνία, προσπαθώ να το αποβάλω. Αλλά το έχω κάνει και με αυτό με τρομάζει το τι έχω κάνει.

0: Εγώ ίδιος.
1: Ενδεχομένως να σας βοήθησε να το δείτε μέσα από ένα άλλο πρίσμα η ίδια η σκηνή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις αλήθειες θα έλεγα. Μπορεί να γίνει πολιτικό ένα έργο σήμερα που γράφτηκε τον 19ο αιώνα?
0: Ναι, ναι, ναι, μπορεί να γίνει πολιτικό. Είναι το πώς ο σκηνοθέτης, η σκηνοθέτρια στη συγκεκριμένη περίπτωση θα το διαβάσει. Κάθε έργο είναι πώς μπορείς και το διαβάζεις και πώς το μεταφέρεις στο σήμερα. Και για να το μεταφέρεις στο σήμερα πρέπει να έχεις σίγουρα μια πολιτική άποψη για το πώς είναι τα πράγματα. Αλλιώς μου φαίνεται ότι είναι αδιάφορο ένα ανέβασμα το οποίο δεν θα λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα, την πολιτική του σήμερα.
1: Και αυτό ισχύει για όλους. Και για τον σκηνοθέτη και για τους ηθοποιούς.
0: Βεβαίως και για τους ηθοποιούς.
1: Για όλα τα μέλη μιας παράστασης. Τι ρόλο παίζει η ανάγκη κοινωνικής αποδοχής στις ανθρώπινες σχέσεις? Φαντάζομαι πολύ μεγάλο.
0: Πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο, ναι. Ζούμε γι' αυτό, δυστυχώς, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη την κοινωνική αποδοχή. Θα πρέπει λίγο να το ξαναδούμε το θέμα αυτό. Κάπως σαν άνθρωποι, ο καθένας μόνος του και ως κοινωνία, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αποδεκτοί από όλους. Θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα τους αρέσουμε και δεν πειράζει κιόλας.
1: Έτσι είναι. Έχετε ξαναδεί αυτή την παράσταση από ως θεατής, θέλω να πω, και
0: όχι
1: ως ηθοποιός? Μάλιστα. Είναι ένα έργο που
0: ψέματα,
1: το είχατε.
0: Ψέματα. Την έχω δει. Την είχα δει στο Φεστιβάλ Αθηνών. Το αριθμήθηκα. Ήταν σε σκηνοθεσία του Οστρομάγερ πριν από επιλούκου το 2008.
1: Ναι. Ήταν σπουδαία παράσταση.
0: Ήταν πολύ ωραία παράσταση, ναι, ήταν πολύ ωραία. Ήταν και από τις πρώτες φορές που βλέπαμε ένα άλλο είδος θεάτρου στην Ελλάδα και μας είχε σοκάρει αυτό. Ήμασταν πιο στο κλασικό και είδαμε κάτι που μας σοκάρει.
1: Ποιες είναι οι αντιδράσεις των θεατών, των φίλων σας που έχουν δει την παράσταση? Τι σας λένε, τι συζητάτε μετά?
0: Ναι, είναι θετικές. Με την έννοια της συγκίνησης, ότι κάτι έγινε, ότι κάπως συγκινήθηκαν και πήγανε μαζί με την ώρα ή με το όλο έργο, τους τράνταξε κάτι, τους κούνησε από τη θέση τους. Και κυρίως αυτή είναι η συζήτηση που έχει γίνει μετά, το ότι δεν περιμένανε να μπουν τόσο βαθιά μέσα στο έργο και μέσα στην κατάσταση της ηρωίδας. Και αυτό είναι πολύ θετικό, πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα θέλατε να μας πείτε για την ταυτότητα της παράστασης? Δηλαδή, κάθε πότε μπορούμε να έρθουμε να σας δούμε, πού ακριβώς και τους συντελεστές?
0: Ωραία. Η παράσταση είναι Τετάρτη έως Κυριακή στο Εθνικό Θέατρο στην Αγίου Κωνσταντίνου, στη Νέα Σκηνή Νίκος Κούλκουλος. Κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 7, τις υπόλοιπες μέρες στις 8.30. Και οι συντελεστές της παράστασης είναι στη μετάφραση. Τη μετάφραση έχει κάνει ο Γιώργος Δεπάστας, τη σκηνοθεσία η Μαρία Πανουργιά, την δραματουργική επεξεργασία ο σύμβουλος μάλλον δραματουργίας είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος, τα σκηνικά τα έχει κάνει η Πουλχερία Τζόβα μαζί με τη Μαρία Πανουργιά, τα κοστούμια η Ιωάννα Τσάμι, την μουσική ο Γιώργος Μιζήθρας, την κίνηση η Ζωή Χατζιαντωνίου, τους φωτισμούς ο Δημήτρης Κασιμάτης. Ο δραματολόγος της παράστασης ήταν η Έρη Κύρια, η βοηθός της σκηνοθέατριας η Γεωργία Κανελοπούλου και η βοηθός σκηνογράφου η Μαρία Σταθοπούλου. Και παίζουν με αλφαβητική σειρά ο Άρης Αρμαγανίδης, η Στέλλα Βογιατζάκη, είναι η Νόρα της παράστασης, ο Μπάμπης ο Γαλιατσάτος, Ελεάνα Γεωργούλη, η Δέσποινα Καραγιάννη, η Μαρίνα Μάλιου, η Χριστιανά Ματέλσκα Τόκα, η Καταρίνα Παπαδάκη και ο Φιντέλ Ταλαμπούκας που είμαι εγώ. Αυτά.
1: Πολύ ωραία. Και η παράσταση λοιπόν θα μπορούμε να τη δούμε μέχρι
0: και 31 Μαΐου.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής του ημερολογίου τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα, γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους, που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπος ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος, αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μία νέα σελίδα. Από εμένα την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Γιώργο Κωστόπουλο που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Ζωή Μπέλα Αρμάου προς Κλαούντια Ντουραστάντη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 22 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμού.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς συνθέτες του 18ου αιώνα, ο Georg Philipp Telemann υπήρξε πολυγραφότατος, ενώ, όπως και άλλοι Γερμανοί συνθέτες, παντρεύει διαφορετικά στυλ στο έργο του. Είναι μάλιστα στο βιβλίο Guinness για την τεράστια μουσική παραγωγή του, των περίπου 3.000 έργων που έγραψε σε 60 χρόνια δημιουργικής πορείας. Σε αντίθεση με σήμερα, που δεσπόζει το έργο και το όνομα του Johann Sebastian Bach, στη Γερμανία της εποχής ήταν ο Telemann ο μεγάλος συνθέτης της χώρας. Στη συλλογή του Tafelmusik, επιτραπέζια μουσική, ο συνθέτης παρουσιάζει όλες τις σημαντικές φόρμες της μουσικής της εποχής του. Την ουβερτούρα ή εισαγωγή, την σόλο και την τρίο σονάτα, το κουαρτέτο και το κοντσέρτο. Μάλιστα, συνδυάζει συχνά διαφορετικά και ασυνήθιστα όργανα. Ακούμε από τον δεύτερο τόμο της Tafelmusik ένα κουαρτέτο σε ρε ελάσσονα για τον αρκετά ασυνήθιστο συνδυασμό φλάουτου με ράμφος, πλάγιου φλάουτου και μπάσο κοντίνου. Από το Ολλανδικό σύνολο Musica Amphion. Τα μέρη Andante, Vivace, Largo, Allegro.

Ο Τέλεμαν γνώριζε καλά τους μεγάλους Γερμανούς συνθέτες της εποχής του. Τόσο τον Georg Friedrich Händel, όσο και τον Johann Sebastian Bach. Με τον Händel γνωρίστηκε το 1701 και παρόλο που ο τελευταίος έμεινε στην Αγγλία, διατήρησαν φιλική σχέση σε ολόκληρη τη ζωή τους, ενώ ο ένας θαύμαζε το έργο του άλλου. Μάλιστα δε, μοιράζονταν έντονο ενδιαφέρον για τη φυτολογία. Ο Τέλεμαν έστελνε στον φίλο του στην Αγγλία συχνά κάποια σπάνια φυτά. Ακούμε τον δεύτερο τόμο της επιτραπέζιας μουσικής του Τέλεμαν ή αλλιώς Tafel Musik και ένα κοντσέρτο σε φα μίζωνα για τρία βιολιά, βιολίνο γκρόσο και μπάσο κοντίνο. Με τον όρο βιολίνο γκρόσο, ο συνθέτης εννοεί το σολιστικό βιολί. Τα μέρη, Allegro, Largo, Vivace.

Ο Τέλεμαν ήταν επίσης φίλος με τον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ενώ υπήρξε νονός του πιο διάσημου γιού του, Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ. Εξού και το δεύτερο του όνομα. Οι δύο συνθέτες ανταγωνίστηκαν για την ίδια θέση του Άγιο Θωμά της Λειψίας, όπου πρώτος κατατάχθηκε ο Τέλεμαν. Αλλά τελικά αρνήθηκε τη θέση για μια καλύτερη ευκαιρία στο Αμβούργο. Παρέμειναν φίλοι μέχρι το τέλος.

Ο Τέλεμαν ολοκληρώνει τη συλλογή αυτή με μια εντυπωσιακή conclusion, με ένα συμπέρασμα ή επίλογο για όμποε, τρομπέτα, έγχορδα και μπάσο κοντίνου.

0: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, ήταν η εκπομπή Μουζίκα Νόβα με τον Δημήτρη Κούντουρα. Σε ένα αφιέρωμα στον μεγάλο γερμανό συνθέτη Georg Philipp Telemann. Καλό σας βράδυ. Μουζίκα Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο. Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 16 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, καρδιολόγος του Ωνασίου, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας. Η επιστημονική του πορεία στην καρδιολογία φωτίζεται από ένα παράλληλο ενδιαφέρον για τη μουσική ως δύναμη παρηγορίας, ανασύνταξης και εσωτερικής ισορροπίας. Τιμή Σένεκεν για τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα. Το Σάββατο 16 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

Γεια σας παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία για τη ζωή που πάντα συνεχίζεται. Είμαι εδώ. Κείμενο Μυρτό Καζή, εικόνες Ασπασία Ξηδέα. Ήταν κάποτε μια καρδιά που χτυπούσε δυνατά. Τικ τακ.

Τακ. Ο χτύπος άλλοτε ηρεμούσε και άλλοτε δυνάμωνε. Τικ τακ, αργά το βράδυ. Τικ τακ, τικ τακ και την ημέρα. Γρήγορα, ρυθμικά, ανυπόμονα. Στο σχολείο, λίγο πριν από την παράσταση, όταν είχε διαγώνισμα. Πόσο έντονα χτυπούσε όταν γνώρισε μια άλλη καρδιά και την αγάπησε. Η καρδιά αυτή ενώθηκε με την άλλη καρδιά. Τα τικ-τακ τους συγχρονίστηκαν και έτσι ξεκίνησαν να χτυπούν, να ζουν και να ονειρεύονται μαζί. Πόσο πιο δυνατές αισθάνονταν μαζί. Και μια μέρα απρόσμενα η μία καρδιά άκουσε έναν ακόμα χτύπο. «Μήπως ακούω τον δικό μου χτύπο?» αναρωτήθηκε. Έκατσε λίγο στην άκρη να αφουγκραστεί τον ήχο. «Όχι, δεν μπορεί να έκανε λάθος. Κάπου πολύ κοντά της, μέσα στο ίδιο της το σώμα, χτυπούσε μια άλλη καρδιά. Ήταν μικροσκοπική, μα τόσο δυνατή. Θα έπρεπε να ήταν δική της, η προέκτασή της. Η μικρή αυτή καρδιά ήταν ταυτόχρονα τόσο μεγάλη και χτυπούσε μέσα στο ίδιο της το σώμα. Τικ-τακ μία καρδιά, τικ-τακ η άλλη. Μαζί, αχώριστα χτυπήματα, ενωμένα κάτω από ένα πέπλο μαγικό. Οι μήνες πέρασαν και η μικροσκοπική καρδιά μεγάλωσε κι αυτή και ήταν έτοιμη να βγει έξω στον κόσμο. Ανυπομονούσε να τον γνωρίσει, να τον ανακαλύψει και, γιατί όχι, να τον αλλάξει. Είχε τόσο πολλά να κάνει. Να ζήσει, να παίξει, να ταξιδέψει, να γνωρίζει και εκείνη άλλες καρδιές. Και ήρθε η στιγμή που η μικρή καρδιά πήρε τις πρώτες ανάσες της. Μα τι όμορφα που ήταν στον έξω κόσμο. Η μεγάλη καρδιά στεναχωρήθηκε. Είχε συνηθίσει να χτυπούν μαζί για 9 μήνες και να προστατεύει τη μικρή καρδιά. Τώρα πώς θα μπορούσε να την προστατεύσει αφού θα ήταν μακριά της? Δάκρυα κύλησαν στα μάτια της. Πόσο θα ήθελε να την έχει για πάντα μαζί της. Όμως η μικρή καρδιά δεν άκουγε τίποτα. Ήθελε να ζήσει και να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο. Η μεγάλη καρδιά δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να καταλάβει πως και πάλι δύο καρδιές ήταν ενωμένες. Η κάθε μία στο δικό της σώμα παρέμεναν ενωμένες με ένα αόρατο ουράνιο τόξο από πολύχρωμες κορδέλες που στις δύο άκρες του είχε από μία καρδιά. Και κάπως έτσι η μικρή καρδιά μεγάλωσε κι αυτή. Πάντα συνδεδεμένη στην άλλη άκρη του ουράνιου τόξου, με τη μεγάλη καρδιά να βρίσκεται πάντα ένα βήμα πίσω της. Να τη στηρίζει, να τη θαυμάζει, να την αγαπά. Ενωμένες με φανταχτερές κορδέλες από χρώματα και συναισθήματα. Έπειτα από καιρό, η μικρή καρδιά άκουσε έναν γνώριμο ήχο. Τικ-τακ, τικ-τακ. Δεν μπορεί, σκέφτηκε, ο δικός μου χτύπος θα είναι αυτός. Όμως ο χτύπος αυτός ήταν γρήγορος, ανυπόμονος, σαν τύμπανο ενός δυνατού τυμπανιστή. Κάθισε αναπαυτικά στο κρεβάτι της, έκλεισε τα μάτια και προσπάθησε να συγκεντρωθεί. Ναι, δεν έκανε λάθος. Πράγματι, μέσα στο σώμα της υπήρχε μία μικροσκοπική καρδιά. Τόσο μικροσκοπική, μα ταυτόχρονα τόσο δυναμική. Τι να έκανε άραγε εκεί? Κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Είχε υπάρξει και εκείνη αυτή η καρδιά. Αυτή η καρδιά που χτυπούσε δίπλα σε μια άλλη για 9 μήνες και έκανε δύο άλλες καρδιές να χτυπούν για εκείνη ακόμα πιο δυνατά από λαχτάρα και ανυπομονησία. Ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στο πρόσωπο της καρδιάς. Τότε θα είχε και εκείνη τη συνέχειά της. Ξάπλωσε και αφέθηκε να ακούει τον χτύπο της μικροσκοπικής καρδούλας. Πόσο της άρεσε. Η μικροσκοπική καρδιά γεννήθηκε και καθόλου δεν πείραξε την άλλη καρδιά που οι δυο τους χωρίστηκαν. Το είχε ζήσει άλλωστε και η ίδια. Ήξερε πως αυτό το ουράνιο τόξο

θα συνέδεε τώρα και αυτή τη νέα καρδιά. Οι καρδιές μπήκαν στη σειρά. Πόσο δυνατές ήταν όλες μαζί. Ένα βράδυ που έβρεχε πολύ, η πρώτη μεγάλη καρδιά του ουράνιου τόξου ένιωσε πως ο χτύπος της έγινε αδύναμος. «Τι μου συμβαίνει?» αναρωτήθηκε. «Μήπως κάτι δεν ακούω καλά?» Ξαφνικά, το ουράνιο τόξο που τη συνέδεε με τις άλλες καρδιές από πολύχρωμο έγινε γκρίζο. Οι δύο άλλες καρδιές άστησαν. «Μα πού πήγαν τα χρώματα?» «Τι συνέβη στις χρωματιστές κορδέλες μας?» Κοίταξαν προς τα πίσω και έκαναν ησυχία για να ακούσουν. Έκλεισαν για λίγο τα μάτια για να συγκεντρωθούν, όμως άκουγαν μόνο τους δικούς τους χτύπους. Ο χτύπος της πρώτης καρδιάς ίσα που ακουγόταν. Αργός, βαρύς και άτονος. Οι δύο καρδιές πιάστηκαν αγκαλιά. Δάκρυα άρχισαν να τρέχουν από τα μάτια τους, κάνοντας τη βροχή πιο δυνατή. Πώς θα ήταν η ζωή τους αν δεν είχαν κοντά τους την πρώτη καρδιά, την αρχή του ουράνιου τόξου τους? Και τότε η πρώτη καρδιά

μένες για πάντα. Τότε χιλιάδες καρδιές, αστέρια και ουράνια τόξα πλημμύρισαν τον αέρα. Δεν έβλεπες ούτε ουρανό, ούτε σύννεφα, μόνο καρδιές, αστέρια και ουράνια τόξα. Ήταν όλα τους άρρηκτα συνδεδεμένα με πολύχρωμες κορδέλες και ταξίδευαν στον χρόνο μαζί. Οι μικρές καρδούλες που τα οδηγούσαν όλο δυναμισμό και λαχτάρα για ζωή, κοίταζαν που και που πίσω τους. Ήταν τόσο ευτυχισμένες. Ήξεραν καλά πως δεν υπάρχει ομορφότερο πράγμα στον κόσμο από το να γνωρίζεις πως πίσω σου θα έχεις πάντα ουράνια τόξα με καρδιές και αστέρια. Ήταν το βιβλίο «Είμαι εδώ», μια ιστορία για τη ζωή που πάντα συνεχίζεται, με κείμενο Μυρτό Καζή, εικόνες Ασπασία Εξιδέα, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωκημίδου.

Μέσα στην απομόνωση της ασθένειας και με την προοπτική του θανάτου να είναι κάτι παραπάνω από αισθητή, ξεκινά να γράφει το Ρέκβιεμ για έγχορδα. Το έργο αυτό γίνεται παράλληλα ένας προσωπικός φόρος τιμής στον στενό του φίλο Φούμιο Χαγιασάκα, που είχε φύγει από τη ζωή λίγο καιρό νωρίτερα. Η ιστορία της καθιέρωσής του όμως οφείλεται σε μια τυχαία συγκυρία το 1959. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην Ιαπωνία, ο Ίγκορ Στραβίνσκι άκουσε κατά λάθος μια ηχογράφηση του Ρέκβιεμ, όταν η κρατική ραδιοφωνία το μετέδωσε από σφάλμα αντί για ένα άλλο κομμάτι. Ο Στραβίνσκι, εντυπωσιασμένος από την ένταση της γραφής, ζήτησε αμέσως να μάθει ποιος είναι ο δημιουργός. «Είναι ένα αριστούργημα», δήλωσε δημόσια, και κάπως έτσι ένας άγνωστος μέχρι τότε Ιάπωνας συνθέτης απόκτησε διαβατήριο για τις μεγάλες σκηνές της Δύσης. Στο Ρέκβιεμ, ο Τακεμίτσου χρησιμοποιεί τις γνώσεις του πάνω στον Ντεμπισί και τον Μεσιάν, χτίζοντας ένα έργο που γεφυρώνει την ιαπωνική αισθητική με τις δυτικές μουσικές φόρμες και ξεκίνησε έτσι μια καριέρα που θα άλλαζε τον ρου της σύγχρονης κλασικής μουσικής. Το Ρέκβιεμ για έγχορδα του Τόρου Τακεμίτσου ερμηνεύει η Στάτς Καπέλε της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Ντανιέλε Γκάτι.

Ακούσαμε το Ρέκβιεμ για έγχορδα του Τόρου Τακεμίτσου που ερμήνευσε η Στατσκαπέλε της Δρέσδης και ο μαέστρος Ντανιέλε Γκάτι. Μακάρι να μπορούσα να διευθύνω την πρεμιέρα του έργου μου 50 χρόνια μετά το θάνατό μου, είχε πει ο Γκούσταβ Μάλερ. Ο Μάλερ έζησε σε μια εποχή γεμάτη ανατροπές. Ο κόσμος γύρω του άλλαζε ραγδαία. Η ψυχανάλυση του Φρόιντ αποκάλυπτε τα μυστικά του ανθρώπινου νου, η τέχνη αναζητούσε νέες μορφές έκφρασης και ο εξπρεσιονισμός έκανε τα πρώτα του βήματα. Ο Μάλερ, αν και γνώστης των μοντέρνων ρευμάτων, ακολούθησε έναν δικό του δρόμο. Δεν υιοθέτησε τον μουσικό εμπρεσιονισμό των Ντεμπισί και Ραβέλ, αλλά συνέχισε την παράδοση που ξεκινά από τον Μπετόβεν, αντλώντας έμπνευση από τον Χάιντν και τον Μότσαρτ. Η πέμπτη του συμφωνία που θα ακούσουμε στη συνέχεια γεννήθηκε μέσα σε μία περίοδο γεμάτη αναταραχές και μεταμορφώσεις. Είναι ένα έργο που κουβαλάει ένταση, πάθος και στιγμές εκρηκτικής δύναμης, αλλά και μία από τις πιο λυρικές εσωτερικές σελίδες που έγραψε ποτέ, το διάσημο Adagietto. Ένα μουσικό ορόσημο, μία κατάθεση ψυχής, μία συμφωνία που σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τον ίδιο αλλά και για την ιστορία της μουσικής. Όταν ο Μάλερ ξεκίνησε την πέμπτη του συμφωνία το καλοκαίρι του 1901, πρέπει να ένιωθε ότι είχε επιβιώσει από μια συναισθηματική δοκιμασία. Τον Φεβρουάριο, μετά από μια σχεδόν θανατηφόρα αιμορραγία και μια επικίνδυνη επέμβαση, παραιτήθηκε από τη θέση του ως αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής της Βιέννης. Η σχέση του με τους μουσικούς ήταν τεταμένη στην καλύτερη περίπτωση, ενώ μέρος του τύπου υπήρξε επιθετικό απέναντί του. Ωστόσο, η αποχώρηση από μια τόσο περίοπτη και επικερδή θέση ήταν ένα οδυνηρό βήμα. Την ίδια περίπου εποχή γνώρισε τη μελλοντική του σύζυγο, την Άλμα Σίντλερ, και ερωτεύτηκε παράφορα. Αυτό τουλάχιστον ήταν μια ελπιδοφόρα εξέλιξη, αν και συναισθηματικά απαιτητική. Κάποιοι συνθέτες βρίσκουν διαφυγή από τις προσωπικές δοκιμασίες μέσα στη μουσική τους, αλλά ο Μάλερ ήταν από εκείνους στον οποίον η ζωή και το έργο ήταν άρρηκτα και συχνά επώδυνα συνδεδεμένα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Πέμπτη Συμφωνία φέρει ανεξίτηλα τα ίχνη των πρόσφατων εμπειριών του σε όλη τη σύνθεση και στα πέντε της μέρη. Ωστόσο, όπως ο ίδιος επέμενε, αυτό δεν δίνει τελικά το νόημα της συμφωνίας. Δεν πρόκειται απλώς για μια ηχητική αυτοβιογραφία. Για καιρό ο Μάλερ πάλευε με το ζήτημα του πώς έπρεπε να αποκαλύψει στο κοινό εκ των προτέρων. Το πρόβλημα ήταν πως οι άνθρωποι έτειναν να παίρνουν τα λόγια του κατά γράμμα, αντί να αφουγκράζονται τα μηνύματα που η ίδια η μουσική μπορούσε να μεταδώσει. Σε αυτή τη συμφωνία για πρώτη φορά δεν χρησιμοποιεί κείμενα για φωνές, ούτε παρέχει γραπτές επεξηγήσεις στο πρόγραμμα. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία για βαθύτερα νοήματα για όσους γνωρίζουν καλά τη μουσική του, ιδιαίτερα τα τραγούδια του. Το πρώτο μέρος της Πέμπτης Συμφωνίας του Γκούσταβ Μάλερ ξεδιπλώνεται ως ένα σκοτεινό πένθυμο εμβατήριο. Ξεκινά με ένα σόλο τρομπέτας που από ήσυχο γίνεται απειλητικό, οδηγώντας σε μια επιβλητική ορχιστρική κορύφωση. Το δεύτερο μέρος είναι ένας έντονος αγώνας υπέρβασης του θανάτου. Τα ξύλινα πνευστά εισάγουν ένα διαπεραστικό μοτίβο που μετατρέπεται σε πάλι, ενώ στιγμές περισυλλογής ανακαλούν το εμβατήριο. Παρά την κορύφωσή του, σε έναν λαμπρό ύμνο, η βεβαιότητα αυτή καταραίει και το μέρος σβήνει στο σκοτάδι. Το σκέρτσο φέρνει μια απότομη αλλαγή, ένα βιενέζικο εκρηκτικό βάλς που οδηγεί στο περίφημο Adagietto μόνο για έγχορδα και άρπα, φέρνοντας μια ακόμη βαθιά αλλαγή διάθεσης. Το ρόντο φινάλε είναι μια ζωηρή, χαρούμενη, αντιστοιχτική επίδειξη, αυτή τη φορά όμως με αληθινή χαρά. Είναι άραγε ο θρίαμβος της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Η Άλμα Σίντλερ είχε τις αμφιβολίες της, όμως είτε ως επιβεβαίωση είτε ως επιτηδευμένος θρίαμβος γεμάτος αμφιβολία, το τέλος παραμένει συγκλονιστικό. Ο Μάλερ, αν και όψιμος ρομαντικός, ήταν και βαθιά σύγχρονος. Ακόμη και στις πιο θετικές του δηλώσεις υπήρχε πάντα χώρος για αμφιβολία. Η Στατσκαπέλε της Δρέσδης απόψε, υπό τη διεύθυνση του Ντανιέλε Γκάτι, ερμηνεύει την Πέμπτη Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ.

Μια συμφωνία που ξεκινά με ένα πένθυμο εμβατήριο και καταλήγει σε έναν θρίαμβο. Ένα έργο που κουβαλά όλο το βάρος της ζωής, της αγωνίας, του έρωτα και της λύτρωσης. Ο Μάλερ μας οδήγησε μέσα από σκοτεινά μονοπάτια για να μας αφήσει στο τέλος, στο φως. Η Στατσκαπέλε της Δρέσδης, υπό τη διεύθυνση του Ντανιέλε Γκάτι, μας χάρισε μια ερμηνεία γεμάτη πάθος, ένταση και μεγαλείο στη συναυλία που έδωσε στις 10 Σεπτεμβρίου του 2025 στο Βουκουρέστι, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τζόρτζα Ενέσκου, και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της EBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
1: Λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.

Η σκέψη μου νοσταλγικά ενυχτώθη στον κήπο, στη λιμνούλα και στη σέρα που εισβήνανε τριαντάφυλλα σαν πόθη και πέθαινε στα τζάμια πάνω η μέρα. Ένας καημός που ακόμη δεν εδόθη γινόταν άστρο. Σύννεφο από πέρα μεγάλωνε, ίδιο σάβανο που κλώθη με μοχθηρή σπουδή μοίρα μητέρα. Όταν το δέος μου αξίγητο να πλώθη, το στερνό ρόδο θα χάνε νησέρα και η λίμνη με νεκρόφυλλα θα εστρώθη. Τ' άστρα ζυγώνανε, καημοί από πέρα. Έτσι προχθές ήταν γλυκιά η εσπέρα. Εκτιμάμαι θανατερή μελαγχολία που υφαίνεται με μοχθηρή σπουδή στο ποίημά του «Εσπέρα» ο Κώστας Καριωτάκης. Η μοχθηρία είναι σήμερα συνώνυμη της χερεκακίας, της χαράς που αισθάνεται ο κακός άνθρωπος όταν κάποιος άλλος έρχεται σε δύσκολη θέση ή παθαίνει κάτι δυσάρεστο. Στην αρχαιότητα ο μοχθής, μοχθίεσα και μοχθίεν για τα άλλα δύο γένη ήταν ο καταπεπονημένος, ο κατάκοπος, ο καταβεβλημένος υπό του κόπου, αυτός που μοχθούσε, ο άνθρωπος του μόχθου θα λέγαμε σήμερα, δηλαδή ο χειρόναξ, ο άνθρωπος της χειρονακτικής εργασίας. Οι αρχαίοι όμως θεωρούσαν τη χειρονακτική εργασία όνειδος. Μία υπερβολή αυτής της άποψης απαξίωνε ακόμη και τους κεραμείς και τους αγγειογράφους, επειδή εργάζονταν με τα χέρια τους. Σημειώνουμε και την έσχατη περίπτωση που απαξιώνονταν ακόμη και οι γλύπτες. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η λέξη χειρόναξ εμπεριέχει τη λέξη άναξ, βασιλιάς. Ο χειρόναξ ήταν κατά κυριολεξία ο βασιλιάς των χεριών του, ο τον εαυτού χειρών κύριος. Η μοχθηρία ήταν η κακή κατάσταση του σώματος, το οποίο είχε κακοπάθει από τον κόπο και τον κάματο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο μοχθηρός αποκτά αρνητικό πρόσημο και ταυτίζεται με τον άθλιο και ελεηνό, μεταφέροντας στη νεοελληνική τη σημασία της πανουργίας και κακεντρέχειας. Στο πνεύμα της ανθρώπινης συνύπαρξης, με αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη, η μοχθηρία σήμερα καταδικάζεται. Ωστόσο, ακόμη και οι πολέμοι της τη βιώνουν συχνά πυκνά κάτω από διάφορες συνθήκες. Επιχειρηματολογώντας υπέρ της μοχθηρίας στο έργο του «Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο» και στο πλαίσιο της ανωτερότητας ως άσκησης δύναμης και επιβολής, ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος στοχαστής Φριδερίκος Νίτσε γράφει στις σημειώσεις του κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η απόλαυση από τις μικρές μοχθηρές σκέψεις γλιτώνει τους ανθρώπους από πολλές μεγάλες κακές πράξεις. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη αυτή την ώρα τον Παναγιώτη Παναγάκη στην εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα η εκλεκτή Έφη Γεωργοπούλου και όπως λέμε συνήθως, χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας. Ξεκινάμε με ένα δίσκο για σόλο πιάνο του Keith Jarrett. Για την ακρίβεια, ένα από τα τελευταία κονσέρτα που έδωσε ο θρυλικός αυτός πιανίστας στην Ευρώπη και μάλλον ένα από τα τελευταία του γενικώς. Τα προβλήματα υγείας του είναι τόσο μεγάλα που στην πραγματικότητα ο Jarrett δεν παίζει πιάνο μπροστά στο κοινό εδώ και μια δεκαετία. Μια τεράστια απώλεια για το χώρο της μουσικής, καθώς δεν μιλάμε για έναν απλό καλλιτέχνη, αλλά για έναν από τους μεγαλύτερους πιανίστες των τελευταίων 50 χρόνων, θα τολμούσα να προσθέσω όλων των εποχών. Από τις σόλο εμφανίσεις του και το κονσέρτο της Κολονίας στο Mega Jazz Standard Trio με τον Gary Peacock στο μπάσο και τον Jack DeJohnette στα drums, σε εξαιρετικές συνθέσεις του και τις επιτυχημένες εξορμήσεις του στο στίβο της κλασικής μουσικής, ο Jarrett ευτυχώς με τη βοήθεια της εταιρείας του, τη CCM, έχει αφήσει πίσω του μια τεράστια δισκογραφική παρακαταθήκη. Πάμε λοιπόν 4 Ιουλίου του 2016 και στην όπερα του Μπορντό ο Jarrett κάθεται στο πιάνο και να το πω λυρικά απλώνει τα μαγικά του πέπλα πάνω στο κλαβιέ. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος της συναυλίας, να το ξαναπούμε, είναι απίστευτο, αλλά όλο αυτό που παίζει ο Jarrett είναι αυτοσχεδιασμός.

η φαντασία, ο λυρισμός και η συγκλονιστική ευκολία που περνάει από την ατονική μουσική στη jazz και το blues, και μάλιστα το σχεδιάζοντας, δεν υπάρχουν λόγια για τον Keith Jarrett. Σειρά όμως τώρα έχει μια άλλη εμβληματική μορφή της αμερικανικής μουσικής, ο Steve Reich, όπως το λέμε εδώ στην Ελλάδα, θυμίζω το σωστό είναι Steve Reich. Στα 89 του λοιπόν χρόνια παραμένει ακμαίος και ενεργός. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από τη μουσική για σύνολο και ορχήστρα, ένα έργο του 2018. Ένα κονσέρτο γκρόσο της εποχής μας με έξοχους συντελεστές, τα μέλη της Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες, υπό τη διεύθυνση της Φινλανδής Σουζάνε Μέλκη. Δεν είναι πρωτότυπο το άκουσμα, αλλά περιέχει όλα αυτά που μας αρέσουν στον Reich, τους χαρακτηριστικούς του ρυθμούς και βέβαια τη θετική ενέργεια της μουσικής του.

Δεν θα τα ακούσουμε όλο, ήταν η εισαγωγή στη σύνθεση Music for Ensemble and Orchestra του Steve Reich, σωστότερα Rice. Επιστρέφουμε λοιπόν στο πιάνο και πάμε να συναντήσουμε ένα μουσικό που όλες μα όλες οι ηχογραφήσεις του είναι στην κορυφή. Δεν φαντάζομαι να μην συμφωνείτε ότι ο Πολωνός, ο Christian Zimmermann, είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες των τελευταίων 40 χρόνων. Θα τον ακούσουμε σήμερα σε ένα έργο ενός συμπατριώτη του, του Κάρολ Ζημανόφσκι. Επιλέγουμε το πρώιμο πρελούδιο σε Ρε Ελάσσονα με τις επιρροές του Σκριάμπι να είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Ήταν ο σπουδαίος Πολωνός, ο Κρίστιαν Τσίμερμαν, στο πιάνο. Ερμήνευσε το πρελούδιο σε ρε λάσονα του συμπατριώτη του Κάρολ Ζημανόφσκι. Θα παραμείνουμε σε έναν Πολωνό που έζησε όμως το μεγαλύτερο μέρος του στη Ρωσία. Έχουμε πολλές φορές μιλήσει εδώ στον ήχο της νύχτας για τον Μιτσισλάβ Βάινμπεργκ, τις περιπέτειές του στη ναζιστική Πολωνία, τη φυγή του στη Ρωσία και τη φιλία του με τον Ντμίτρη Σωστακόβιτς. Η ζωή του, κανονικό σενάριο ταινίας, στην οποία αποτυπώνεται η ιστορία σχεδόν ολόκληρου του 20ου αιώνα. Πριν από λίγα χρόνια λοιπόν εμφανίστηκε μια εξαιρετική ηχογράφηση από την Λιθουανή μαέστρο την Μίργκα Γκραζινή Τετίλα, που με την πρώην ορχήστρα της, αυτή του Μπέρμιχαμ και τη Γερμανική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βρέμης, μας παρουσίασαν αντίστοιχα την 3η και την 7η συμφωνία. Εμείς λοιπόν θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της τελευταίας, είναι ένα έργο του 1964.

Ακούσαμε το αργό μέρος από την 7η Συμφωνία για έχορδα και τσέμπαλο του Μισισλάβ Βάινμπερκ και την αρχή μουσικό, την Λιθουανίτη Μίργκα Γκραζινίτε Τίλα. Πάμε τώρα λίγο παραπάνω στην Εσθονία για να συναντήσουμε ένα πολύ καλό πιανίστα στη τζαζ, τον Κρίστιαν Ράνταλου, από τον δίσκο του με τίτλο Σίσου και την ορχήστρα, καλύτερα Big Band θα λέγαμε, New Wind Jazz Orchestra. Θα ακούσουμε το φωτεινό Pippi Longstocking. Όμορφες μελωδίες, περίτυχνες ενορχιστρώσεις που ενίοτε θυμίζουν τη Μαρία Σνάιντερ.

Το σετ των 7 τραγουδιών έργο 17 επιλέγουμε το έκτο με τίτλο «Ήλαλα». Ερμηνεύει η Νορβηγίδα μεσόφωνος η Μαριάννα Μπεάτε Κίλαντ και μαζί της είναι η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας.

Ακούσαμε το Αντάντε από τη Συμφωνία Σελαμίζωνα του Σουηδού Γιώχαν Άγκρελ, ενός συνθέτη του ύστερου μπαρόκ. Στην ερμηνεία ήταν ένα συγκρότημα παλαιάς μουσικής από την Ισλανδία, παρακαλώ, Μπάροκ Μπάνλο Μπράκ. Ένα καταπληκτικό σύνολο σε μια χώρα που η μουσική της ποιότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη του μικρού πληθυσμού της. Για τη συνέχεια, μια άλλη όμορφη φωνή, η Μαρίνα Βιώτη. Θα την ακούσουμε σε μια πολύ γνωστή άρια από την όπερα Καπουλέτη και Μοντέκι του μέγιστου Ιταλού μελωδού του Βιτσέντζο Μπελίνι. Την Ιταλίδα μεσόφωνο συνοδεύει ο έμπειρος Κριστόφ Ρουσέ και το σύνολο Le Talent Lyrique. Το επιλέξαμε από έναν δίσκο που φέρει το τίτλο αφιέρωμα στην θρυλική Πολίν Βιαρντό, την πολύ διάσημη Γαλλίδα-Ισπανίδα μεσόφωνο του 19ου αιώνα.

νυχτερινές απολαύσεις, η ατέλειωτη μελωδική φλέβα του Βιτσέντσο Μπελίνι και η υπέροχη φωνή της Ιταλίδας με το σοπράνο Μαρίνα Βιώτη. Για τη συνέχεια πάμε σε μια νεαρή Αιγύπτια σοπράνο που κινείται με χαρακτηριστική άνεση από τον Σαλ Γκουνό και τον Φραντς Λέχαρ στον Ιρβιν Μπέρλιν και τον Άστορ Πιατσόλα. Πρόκειται για την Φάτμα Σάιντ. Θα την ακούσουμε στο Σέντσα Φίνε του Τζίνο Πάολι, του σπουδαίου τραγουδοποιού που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Την καλή τραγουδίστρια συνοδεύουν η ορχήστρα του Μόντε Κάρλο και μια παρέα εξαιρετικών μουσικών, την τζαζ.

από το ιταλικό τραγούδι και το Senza Fine του Τζίνο Πάολι, περνάμε χωρίς καθυστέρηση στο χώρο της μουσικής δωματίου. Το κουαρτέτο Τάκατς είναι από τα κορυφαία κουαρτέτα χόρτων της εποχής μας. Θα ερμηνεύσει το φωτεινό φινάλε από το πρώτο κουαρτέτο σε σολμίζωνα της σειράς Έργο 77.

Φωτεινός Χάιντν, φωτεινή κούβα για τη συνέχεια. Η επικοινωνιακότατη Σάρα Γουίλις παίζει κόρνο και είναι μέλος της Φιλαρμονικής του Βερολίνου. Είναι γνωστή η σχέση της με μουσικούς της Σαβάνας, με την ορχήστρα Αβάνα Λυσέου. Ερμηνεύουν κυρίως έργα Μότσαρτ και σύγχρονων κουβανών συνθετών. Μότσαρτ και μάμπο λοιπόν, ακούμε το μπολέρο για τη Σάρα του συνθέτη Χορχέ Αραγκόν, μελαγχολικό και λίγο κινηματογραφικό.

Θα κλείσουμε με την Σάμαρα Τζόι. Στα 27 της χρόνια θεωρείται από τις σημαντικότερες φωνές της jazz. Την ακούμε στο Μίστη. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης. Τον ήχο ρύθμισε η εκλεκτή Έφη Γεωργοπούλου. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Είναι εντυπωσιακό λοιπόν πως ο Δημήτρης συνεχίζει να διαμορφώνει το μουσικό ύφος του μέχρι και το τέλος της ζωής του. Αυτό φαίνεται από τα τελευταία του έργα όπως το 13ο κουαρτέτο, ένα σκοτεινό, παράξενο έργο, μα το οποίο δεν στερείται έμπνευσης. Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Αφεντάκης σήμερα για το τρίτο πρόγραμμα στις Βραδινές Αρμονίες. Αυτό λοιπόν το έργο διαφέρει από τα προηγούμενα έργα του Σωστακόβιτς και μορφολογικά, καθώς εδώ στο μονομερές, σαν ογκόλιθο έργο, εγκαταλείπεται η φόρμα σονάτας. Περισσότερη μορφή του είναι αυτή μιας αψίδας, αν θέλετε. Και σε αυτό θυμίζει και το 13ο κουαρτέτο του Μπέλα Μπάρτοκ. Από πλευράς χαρακτήρα να σημειώσουμε πως αυτό το λαμεντόζο ύφος πιθανότατα εκπορεύεται από την ενασχόλησή του εκείνο το διάστημα με τη σύνθεση της μουσικής για το κινηματογραφικό έργο «Βασιλιάς Λίρ» του Γκριγόρη Κοζίντσεφ. Μάλιστα, κάποιοι αναλυτές θεωρούν πως το τρομακτικό φινάλε, η κατακλίδα του έργου, σχετίζεται με τη θύελα στην κορύφωσή της, τη θύελα ασφαλώς του σεξπηρικού δράματος. Είτε λοιπόν υποβόσκει εδώ ένα σεξπηρικό πρόγραμμα είτε όχι, το 13ο κουαρτέτο του Δημήτρη Σωστακόβιτς είναι ένα έντονα δραματικό έργο που μας επιτρέπει να αφήσουμε τη φαντασία μας να καλπάσει σαν ένα καλογυμνασμένο υποτικό άλογο.

Αυτό, φίλοι, ήταν το 13ο κουαρτέτο του Ντμίτρη Σωστακόβιτς. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Μπορόντιν. Σεξπυρική ατμόσφαιρα και μία ακόμα καταιγίδα, αυτή του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε 4 χρόνια έπειτα από το περίφημο Ρωμαίος και Ιουλιέτα, ακολουθώντας εδώ, σε αντιδιαστολή με το Σωστακόβιτς που ακούσαμε νωρίτερα, ένα σαφές πρόγραμμα, το οποίο ο Ρώσος συνθέτης ακολουθεί πιστά. Ένα μαγικό νησί, ένας θαλάσσιος κόσμος με τα μαγικά χρώματα της ορχήστρας και την τέχνη, την υψηλή τέχνη της ενορχήστρωσης του συνθέτη μας. Η μουσική των εραστών έπειτα τρυφερή, σχεδόν άμωμος, η οποία εξελίσσεται όμως σε ένα φλεγόμενο πάθος. Έπειτα η εμφάνιση του Άριελ για να κορυφωθούν τελικά όλα με την τρομερή εμφάνιση του Πρόσπερο. Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, The Tempest.

καταιγίδα λοιπόν, εισαγωγή του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, εμπνευσμένη και ακολουθώντας το πρόγραμμα του σπουδαίου σεξπυρικού δράματος. Την ορχήστρα του NBC διεύθυνε ο Αρτούρο Τοσκανίνη, ηχογράφηση του 1947. Και αφού οι βραδινές μας αρμονίες μας οδήγησαν σε ωκεάνια μουσικά βάθη, ας ανέβουμε τώρα στην επιφάνεια για να παίξουμε με τα κύματα διαχειρός του μεγάλου Γάλλου συμβολιστή, Claude Debussy.

Έχει ενδιαφέρον το γεγονός πως κάποιος ο οποίος ήθελε να κόψει τα δεσμά με τον όψιμο ρομαντισμό, ο Κλοντ Ντεμπισί δηλαδή, και τον 19ο αιώνα συνέθεσε έργα επηρεασμένα από την τέχνη του ρομαντισμού, όπως τους πίνακες του Τέρνερ, τον οποίο θεωρήσω τον υπέρτατο μυστικιστή ζωγράφο, αλλά και φυσικά τον Χόκουσάι με το περίφημο «Κύμα του έξω από την Καναγκάβα», το οποίο ενέπνευσε τον Κλοντ για το δημοφιλέστατο αυτό έργο, από το οποίο ακούμε σήμερα δύο μέρη. Ένα ανατολικό αντιδάνειο.

Claude Debussy, La Mer, από την ορχήστρα του Cleveland και τον Vladimir Ashkenazy. Φίλοι, έτσι ολοκληρώθηκαν οι απόψινές βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Φεντάκης για το τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

0: 明日の顔を見て
1: 私はあなたのタンポポ、さまざまな空の娘たち、焼ける石の上のただ一粒の水滴。

τους ανθρώπους.

0: Hast du meinen Namen gesagt?
1: Με τα λουλούδια των Einstürz und Neubauten, ένα τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει στον ίδιο δίσκο όμοια σε τρεις γλώσσες, κλείσαμε χθες τη συνάντησή μας με την αγγλική εκδοχή και τη φωνή της Anita Lane. Απόψε η ιαπωνική εκδοχή με την φωνή της Ετσούκο Σακαμάκι Χάς. Πιάνουμε έτσι το νήμα της χθεσινής μας θεματικής, μια διερεύνηση στην γλώσσα των λουλουδιών. Έναν εφήμερο κώδικα συμβόλων και ένα λεπτό τρόπο έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων. Στην Ιαπωνία η γλώσσα αυτή παίρνει τη μορφή του Χάνα Κοτόμπα. Οι ρίζες του Χάνα Κοτόμπα βρίσκονται σε μια αντίληψη της φύσης ως ζωντανής παρουσίας. Στον συντοισμό τα πράγματα δεν είναι άψυχα, φέρουν πνεύμα και ενέργεια. Στον βουδισμό τα λουλούδια γίνονται προσφορά και διδασκαλία. Ο λωτός που αναδύεται από τη λάσπη συμπυκνώνει την πορεία από την προσκόλληση προς την καθαρότητα, την σοφία και τη συμπόνια. Έτσι το λουλούδι δεν λειτουργεί ως απλό σύμβολο έξω από τον άνθρωπο, αλλά ως ένας τρόπος να σκεφτεί κανείς τη ζωή, τη φθορά και τη μεταμόρφωση. Η έννοια της παροδικότητας, μόνο νοαουάρε, εκφράζεται με τον πιο καθαρό τρόπο στο λουλούδι. Μια μορφή της ομορφιάς σύντομη και κοινή, που κορυφώνεται τη στιγμή που αρχίζει να χάνεται.

Οι σπόροι της ιαπωνικής ποίησης βρίσκονται στην ανθρώπινη καρδιά και μεγαλώνουν σε φύλλα 10.000 λέξεων. Έτσι ξεκινά ο πρόλογος της ανθολογίας Κοκκινσού, μια συλλογή παλαιών και νέων ιαπωνικών ποιημάτων από το 905 μετά Χριστόν. Μια ιδρυτική διατύπωση για την ιαπωνική ποιητική, όπου η φύση γίνεται η ίδια το μοντέλο με το οποίο η γλώσσα σκέφτεται, ανθίζει και εκφράζει το ανθρώπινο συναίσθημα. Απόψε ο παράξενος ελκυστής αφήνεται στην γοητεία της γλώσσας των λουλουδιών στην ιαπωνική ποίηση, ανθολογώντας χαϊκού λουλουδιών που συνοδεύουν το έργο Glass Colored Lily, έναν γυάλινο χρωματιστό κρίνο της συνθέτριας και φλαουτίστας από την Ιαπωνία Yuki Fujiwara.

Το Glass Colored Lily κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά και είναι το πρώτο άλμπουμ της Yuki Fujiwara. Η Fujiwara εδώ ερμηνεύει το Shinobue, το ιαπωνικό φλάουτο από μπαμπού, με τον διαπεραστικό τελετουργικό ήχο που συναντάτε συχνά σε γιορτές δίπλα σε τάικο και μεταλλικά κρουστά, αλλά και φλάουτο με σύγχρονη αυτοσχεδιαστική γλώσσα. Ο γυάλινος κρίνος της δεν αντιμετωπίζει την παράδοση αναπαραστατικά. Το Shinobue δεν εμφανίζεται ως εξωτικό ίχνος, αλλά ως κέντρο της αναπνοής. Μια φωνή που μεταφέρει μνήμη, χώρο, τελετουργικότητα και συγκίνηση. Μια εικόνα από την γλώσσα των λουλουδιών. Ένα κρίνο χρωματισμένο από το φως, έφραστο και διάφανο.

Στην Ιαπωνική γράφη, τα χαϊκού έχουν εποχικό χαρακτήρα και την ιδιότητα ενός ευχάριστου ξαφνιάσματος για κάτι οικείο που λέγεται ήρεμα και ευγενικά, σαν αποκάλυψη μιας πραγματικότητας που είναι τελικά η πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Απόψε να επιλέγουμε ιαπωνέζικα τρίστιχα που περιέχουν λουλούδια από την σειρά «Τα κείμενα των λαών» των εκδόσεων Καστανιώτη σε μετάφραση Σοκράτης Καρτσή.

Ανθίζουν και μετά κοιτάμε και μετά πέφτουν και μετά... Αύριο όμως θα σηκωθώ πρωί να καλωσορίσω την άνοιξη των λουλουδιών. Ωραία λουλούδια, νέο βλαστάρι σε γριάδα μας κοινιά. Άσπρος, νάρκη.

Κερασιά δίχως φύλλα, παλιά σαν γυναίκα δίχως δόντια, κι άνθησε στη μνήμη της νιώτης της. Φωνή του κούκου, αζαλέες στα βράχια, σαν βαμμένες από το αίμα του. Πήρα το δρόμο του βουνού. Με χαιρέτησε μια γελαστή βιολέτα. Κλαδί άγριας αζαλέας στο κουβά. Πίσω μια γυναίκα σκίζει βακαλάο.

Λουλούδια κερασιάς στον βραδινό ουρανό και ανάμεσά τους, μελαγχολικό, ένα έτοιμο αύριο να ανθίσει.

Με τη βεντάλια μου για κούπα έπινα τάχα τάνθη πέφταν της κερασιάς. Να μιλάς ανέμελα για το λουλούδι της Ήριδας, χαρά του ξένιας του ταξιδιού. Θα δέσω κρινολούλουδα στα πόδια μου των σανταλιών μου οι μάντες. Λουλούδια στην αχλαδιά και μια γυναίκα στο φεγγαρόφωτο διαβάζει εκεί ένα γράμμα.

Ένα χρυσάνθεμο ανθίζει και ένα σωρό σκοπριά για φόντο. Να μια σκηνή για σένα. Τέτοιο χρυσάνθεμο δεν του ρίξε ούτε μια ματιά της. Λες θα υπέκυπτε.

ιαπωνικά τρίστιχα χαϊκού που έχουν τους πόρους τους στην ανθρώπινη καρδιά και μεγαλώνουν σε φύλλα αμέτρητων λέξεων. Συνόδευσαν την συνάντηση της ιαπωνικής παράδοσης με την συλλογική αυτοσχεδιαστική πρακτική. Ο δίσκος Glass Colored Lily της Yuki Fujiwara που ακούσαμε απόψε κυκλοφορεί από την Def Caz Records, μια ελληνική ανεξάρτητη δισκογραφική μετά τη Θεσσαλονίκη. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Orange Music Studio του Bill Laswell στο New Jersey με ένα αμερικανο-ιαπωνικό σύνολο. Τον Laswell στο ειδικά κατασκευασμένο οκτάχορδο Ovation Basso, τον Peter Apfelbaum, τον Will Bernard, τον Adam Rudolph και τον Ιάπωνα σαξοφωνίστα Μιτσουχίρα Σονογιάμα. Ένα συλλογικό συμβάν, όπου διαφορετικές εμπειρίες, πολιτισμικές μνήμες και ηχητικές χειρονομίες μετατρέπονται σε ένα κοινό σώμα.

Μια συνάντηση που ο Λάσουελ περιγράφει με τον ιαπωνικό όρο Ichigo Ichii. Μια μοναδική, ανεπανάληπτη στιγμή. Μια συνάντηση που συμβαίνει μόνο μία φορά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τις εικόνες για άρπα και κουαρτέτο εγχόρδων, έργο 35 του Γάλλου αρπίστα και συνθέτη Μαρσέλ Τουρνιέ, 1879-1951. Ερμηνεύει η αρπίστα Έρικα Γκούντμαν με μέλη του συνόλου Αμαντέους. Το σύνολο Αμαντέους, που ιδρύθηκε στο Τορόντο του Καναδά το 1984, δεν πρέπει να συγχέεται με το περίφημο κουαρτέτο εγχόρδων Αμαντέους.

ακούσαμε τις εικόνες για άρπα και κουαρτέτο εγχόρδων, έργο 35, του Γάλλου αρπίστα και συνθέτη Μαρσέλ Τουρνιέ. Ερμήνευσε η αρπίστα Έρικα Γκούντμαν με μέλη του συνόλου Αματέως. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το μοτέτο Spem in Allium για 40 φωνές του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη Τόμα Στάλιξ. Συνδέθηκε περί το 1570 για 8 πεντάφωνες χοροθέες. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διευθύνει ο Στίβεν Κλίμπορι.

Ακούσαμε το μοτέτο Spem in Allium για 40 φωνές του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη Thomas Tallis. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διεύθυνε ο Steven Clibory. Ακολουθεί η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο του Claude Debussy. Αποτελείται από 3 μέρη, πρόλογος, σερενάτα και φινάλι. Τον βιολοντσελίστα Ούλα Κάλσον συνοδεύει ο πιανίστας Λος Ντάβιντ Νίλσον.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο του Κλοντ Ντεμπισέ. Τον βιολοντσελίστα Ούλα Κάλσον συνόδευσε ο πιανίστας Λος Ντάβιντ Νίλσον. Ακολουθούν αυτοσχεδιασμοί πάνω στην πασακάλια, το κάτα και κανάριο του Ιταλού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Τζοβάνι Μπατίστα Βιτάλι, 1632-1692. Παίζουν ο Πάολο Παντόλφο, βιόλα τα γκάμπα, ο Τόμας Μπόιζεν, θεόρβη και κιθάρα παρόκ, καθώς και ο Άλβαρο Γκαρίντο Κροστά.

Ακούσαμε αυτοσχεδιασμούς πάνω στην πασακάλια, το κάτα και κανάριο του Ιταλού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Τζοβάνι Μπατίστα Βιτάλι 1632-1692. Έπαιξαν ο Πάολο Παντόλφο, βιόλα νταγκάμπα, ο Τόμας Μπόιζεν, θεόρβη και κιθάρα μπαρόκ, καθώς και ο Άλβαρο Γκαρίντο Κροστά. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Ο Κουρέας της Σεβίλης» του Τζοακίνο Ροσένε. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Νοτιού Κορέας διευθύνει ο Τσι Γιον Τσάν.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Ο Κουρέας» της Σεβίλης του Τζοακίνο Ροσίνη. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Νοτιού Κορέας διεύθυνε ο Τσι Γιον Τσάν. Ακολουθεί το δεύτερο κομμάτι «Αλιτάλια» για την Ιταλία από τη συλλογή 7 κομματιών για πιάνο με γενικό τίτλο «Ελεγίες» του Φερούτσο Μπουζόνι. Ερμηνεύει η Βάλαρη Τσράιον.

Ακούσαμε τη σκηνική μουσική Τίμωνο Αθηναίος, Zimmerman 632, του Άγγλου συνθέτη της εποχής Μπαρόκ, Χένρι Πέρσελ. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Λιν Ντόσον, η ψήφωνος Τζίλιαν Φίσο, ο τενόρος Ρότζερς Κάβι Κραμπ, ο τενόρος Πολ Έλιοτ, ο βαθύφωνος Μάικλ Τζόρτζ και ο βαθύφωνος Στίβεν Βακόου. Τη χοροδία Μοντεβέρτη και το οργανικό σύνολο English Baroque Soloists διεύθυνε ο Τζον Έλιοντ Γκάτνα. Ακολουθεί η ορχιστρική σουίτα που είναι γνωστή ως αριθμός 1 από τη σκηνική μουσική «Η Αρλεζιάννα» του Ζορζ Μπιζέ για το ομώνυμο δράμα του Γάλλου λογοτέχνη Αλφόνς Ντοντέ. Ο λογοτέχνης εξιστορεί εδώ τις ερωτικές περιπέτειες μιας κοπέλας από την πόλη Άρλ, την οποία αγαπά ένας νεαρός αγρότης. Ο τελευταίος ανακαλύπτει την απιστία της λίγο πριν τον γάμο και στο τέλος αυτοκτονεί. Η δεύτερη σουίτα ολοκληρώθηκε και τυπώθηκε 4 έτη μετά τον θάνατο του συνθέτη σε επιμέλεια του Ερνέστ Γκυρό. Τα 4 μέρη της σουίτας που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Πρώτο μέρος, πρελούδιο με ένδειξη Allegro Deciso. Ξεκινά με τα παραδοσιακά κάλαντα για τα θεοφάνεια υπό τον τίτλο «Το εμβατήριο των βασιλέων». Δεύτερο μέρος, μενουέτο με ένδειξη Allegro Giocoso. Τρίτο μέρος, Adagietto και τέταρτο μέρος, Carillon με ένδειξη Allegro Moderato. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Μάρκο Μούνιχ.

Ακούσαμε την ορχιστρική σουίτα που είναι γνωστή ως αριθμός 1 από τη σκηνική μουσική «Η Αρελεζιάννα» του Ζόρζ Μπιζέ για το ομότιτλο δράμα του Γάλλου λογοτέχνη Αλφόνς Ντοντέ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διεύθυνε ο Μάρκο Μούνιχ. Ακολουθεί το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 3 του Φινλανδού συνθέτη Έρικ Τούλινμπεργκ 1761-1814. Ερμηνεύει το κουαρτέτο ο Στρομπόθνιαν